0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει, Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλέ, δεν ξέρουμε αν ζει η κυρία εδώ.
3: Ποια είναι αυτή.
2: Παπαπαπα, Βραζιλιάνε πορνοστάρ. Έπεσε από το μπαλκόνι, έκανε σεξ με δύο άντρε.
3: Κάποιο έστρωξε πιο πολύ από το κανονικό.
4: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Ωραία εκπομπή.
3: Εσείς μου τα λέτε αυτά.
4: Όχι, δεν τα λέω εγώ. Εγώ πήγα να πω την είδηση, κυρία. Εσύ το σχολίασες.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα summer camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτε και παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατάς και σκοντά, ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Cause

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
4: Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε τη.
4: Αμέσως εσύ.
3: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Ψάκι μου, κάθε μέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... και παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
4: Hey, David, get up.
5: Yes!
3: DJ, upside down. 95,2, Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Upside down.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
2: Όπου κόλλησα.
1: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
3: Μπράβο.
1: Σπύρο, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
2: Στη Ρώμη.
1: Στην Πίζα, μωρέ.
3: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
1: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Here we go.
1: 95.2. Κάθε μέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM.
3: Παναγιώτα, πού έχεις παρκάρει?
1: Δεν έχω παρκάρει, στο χέρι είμαι, σε ένα λεπτό πιένω.
3: Σε περιμένω να βγεις, είμαι από κάτω, έχω φέρει τα τέσσερα λάστιχα Goodyear. Λοιπόν, από την Goodyear Δημητρακόπουλος και από τον Athens DJ και το Breakfast έχεις κεντήσει τέσσερα ολοκένουργια ελαστικά για το αυτοκίνητό σου.
1: Okay.
3: Άντε πάλι, δεν το πιστεύετε, δεν το πιστεύω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Καλή μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: By the way, να σας πω ότι όταν πηγαίνεις προς Κόρινθο, έχει τα τούνελ.
3: Ναι, ναι.
2: Να προσέχετε, μην τρέχετε. Έχουν κάμερες και θα σε αρπάξουν. Δεν υπάρχει
3: περίπτωση.
2: Ναι, μην το. Τι λέει, 60 χιλιόμετρα, 60 να πηγαίνει. Εντάξει, όπως οδηγούσα, βγήκα με το αυτοκίνητο από το τούνελ και λέω την πινακίδα. Του λέει, σβήστε τα φώτα. Λέω, έκασα δεξιά, μπήκα μέσα και έσα περπατάω να βρω τους διακόπτες να σβήσω τα φώτα του τούνελ. Δεν είπα μα κοροϊδεύουν.
4: Και χιόμορ, και χιόμορ. Και μετά κοροϊδεύει τι ξανθιέ. Και χιόμορ.
2: Μα δεν υπάρχουν διακόπτες να σβήσετε τα φώτα.
4: Ναι,
2: ωραία,
4: ναι.
2: Κατέβηκα. Άντε, δεν έβρισκα. Θα με πάει Βιέννη με τη βλαχάρα εδώ.
3: Και πώς περάσατε, πήρατε, φάγατε σοκολατάκια.
4: Τι σοκολατάκια, αλλά είχαμε πάει στη Βιέννη και αντί να φάμε ένα σνίτσελ, τρέκαμε στα ιταλικά. Τα
3: ιταλικά.
2: Αβέ. Και μπήκα μέσα και επιτρέψανε εσείς, λέει, κύριε μου, μπορείτε να ανάψετε πούρο.
4: Δηλαδή, ένα σνίτσελ με το ζόρι το φάγαμε.
2: Ναι, όχι, φάγαμε ωραία όμως. Κάτι μύδια, κάτι αυτά, έλα τώρα.
4: Μα μύδια τώρα στη Βιέννη, ποιος πήγαινε και το μύδια.
2: Σε πήγα στο καλύτερο ιταλικό που υπάρχει.
3: Πόσες φορές έχεις πάει Βιέννη, Μιχάλη, και τα ξέρεις αυτά.
2: Ναι, όχι, δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι τώρα.
3: Την πρώτη με ποιο πήγες.
2: Με αυτό να.
3: Τη δεύτερη.
2: Θα βάλω τραγούδι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Τι είναι το βουνί? Είναι χωριό της Κύπρου, είναι βουνό, είναι ο γυναικοκατακτητής στην αργό της Λάρισας?
2: Χωριό της Κύπρου.
1: Σωστό.
3: Ωρε πόσες γνώσεις.
1: Έχεις πάει, ε. Σε έχει τραβήξει
2: αυτό. Το βουνί.
1: Πάντα παντού, ναι. Όπως και αν το γράφεις, με όποια ορθογραφία.
4: Όπως και να έχει κερδίσει το αγόρι.
1: Ο Δημήτρης κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πλησιάζουμε προς την άνοιξη, έρχεται και το καλοκαίρι και θα αρχίσουν και οι βαφτίσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα ήθελα να πω στους γονείς ότι ξέρετε κάτι, επειδή είναι πολλοί που ψάχνουν, αχ, πώς θα την πούμε, και δεν απευθύνονται, ξέρω εγώ, στη γιαγιά ή στην πεθερά, στον πεθερό, ώστε να πάρουν το όνομα από εκεί. Και ψάχνουν, ότι ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια ονόματα, μην τα χρησιμοποιήσω. Ιλαρία. Υπάρχει όνομα, η Ιλαρία. Κινδυνεύει η κόρη σου συστηνόμενη πιο κάτω να τη ρωτούν αν έχει περάσει και την αρρώστια. Έτσι, αυτό. Η Κέλσια. Κέλσια. Αυτά που σου λέω τα ονόματα υπάρχουν. Ναι. Είναι μια επιλογή που στην περίπτωση που επιθυμείς το δώσεις στην κόρη σου, να ξέρεις ότι την κόρη σου θα τη θυμούνται μόνο τα κάνει ζέστη. Ανεβαίνει του Κελσίου.
2: Του
1: βαθμού Κελσίου. Ή ξέρω εγώ, η Θέα.
3: Θέα.
1: Προτιμότερο να την πει Θέα. Μπορεί να μην υπάρξει σαν όνομα, αλλά καλύτερα να την πει Θέα. Για αλλιώ μοιάζει με οικόπεδο Θέα.
3: Ναι.
1: Η Κυρίλια. Ηχητικά θυμίζει και τον Κυριλία τον Μανάβη στη γωνία. Μην την πει Κυρίλια. Ή ξέρω εγώ, η Πλωτή. Υπάρχει όνομα, Πλωτή. Αποκλειστικά για εξέδρες, σε καμία περίπτωση για κορίτσια. Ή μην την πεις Βιόλα. Γιατί αν βάλεις το χαζό μπροστά, δέσαμε. Ποτέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να σου πω, υπάρχει μια νέα ιδέα.
2: Πού?
1: Στα ξενοδοχεία, τα Holiday Inn. Υπάρχει μια υπηρεσία η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
2: Α.
1: Οι κινούμενες ηλεκτρικές κουβέρτες. Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό?
1: Κρυώνεις.
2: Ναι.
1: Είσαι στο δωμάτιο και κρυώνεις, δεν ξέρεις πώς να ζεσταθείς. Εκείνη τη στιγμή, στο δωμάτιο, λέει, του πελάτη, πάνε δύο άνθρωποι, ντυμένοι, λέει, με μάλινες στολές και σε ζεσταίνουν. Θα έρθουν δίπλα σου με χουχουλιάρικες, λέει, μάλλον στολές, και θα σε πάρουν αγκαλίτσα και θα ζεσταθείς και θα κοιμηθείς, Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Αυτό.
2: Και αυτοί μετά θα μου αδειάσουν την τσάντα και θα φύγουν.
1: Όχι, Μιχάλη, θα σε προσέξουν. Αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, ορίστε, εκεί που πας συνέχεια εσύ.
2: Yeah.
1: Θα πάρεις, θα σε πάρουν αγκαλίτσα, θα σε χουχουλιάσουν, θα κοιμηθείς σαν το πουλάκι και θα είσαι τέλειος.
2: Και γιατί δεν βάζω το εργοντήσιο στο ζεστό?
1: Όχι,
2: να μην
1: Μιχάλη.
2: Μπει κανένα καραγκιό μέσα στο
1: δωμάτιο. Για να έχει και αγκαλίτσα, Μιχάλη.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν σ' αρέσει.
3: Περίμενα, άμα ήταν γυναίκα όμως και ήθελε και να σε αγκαλιάσει, να ζεσταθείς.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω.
3: Δεν θέλεις
1: ούτε,
3: δεν
1: θέλω.
2: Και που ξέρω, γαμάτι, ξέρεις και πάσο, τι θα είναι.
1: Όχι, φέρετε το πρόσωπο.
2: Α, δεν θέλω. Όχι, I am good. I'm feeling alright.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξαντιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι? Ναι.
2: Είναι δύο ξαντιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Δεν είναι χιούμορ!
4: Τι χιούμορ!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
5: Μόνο επιτυχίες.
3: Yeah.
5: Για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Hello.
2: Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα.
2: Πόσα χρόνια είσαι με δάφτωνα?
1: 15.
2: Το θυμάσαι σίγουρα?
1: Ναι.
2: Ωραία. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από τον Athens DJ. Θέλω να πάρετε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, την Ειρήνη. Έχουμε επέτειο, λέει, να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και ότι είναι ο έρωτας της ζωής μου, λέει. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Πες μου, να ρωτήσω κάτι. Δεν μας ακούγει κανείς, δυο μας είμαστε. Την ώρα που γίνεται αυτό, ό,τι γίνεται στο κρεβάτι, είναι ωραίο να λες Τρίφωνά μου. Μήπως έλεγες Γιώργο μου, Μιχάλη μου. Το Τρίφωνα.
1: Σταμάτα, Μιχάλη,
2: σταμάτα. Έπεσα σε ευαισθησία. Τρίφωνά μου. Δεν είναι, είναι κακό ήχο.
1: Χρόνια τώρα τη λέω αυτό. Χρόνια το λέω.
2: Εντάξει. Να περνάτε όμορφα και να τα κατοστήσετε, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
1: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
1: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Get on the floor. Put your hands up.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
2: Α. Happy birthday. Εσύ γενέθλια, σωστά?
1: Σωστά, δεν το πιστεύω.
2: Δεν μου λες κάτι. Ωραία, να σου πάρουμε ό,τι θέλεις για τα γενέθλια, κούκλα μου, και εγώ και ο Νίκος. Αλλά ζητάς, ναι, ζητάς κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο. Τι, από κάτω από το κρεβάτι?
1: Ναι.
2: Γιατί θα κρύβεις γκόμενους, δεν το κατάλαβα.
1: Και άμα θέλει κάποιο Νίκο καμία γκόμενα, τι να κάνει, να μην το σκεφτώ κι αυτό.
2: Αν είσαι θετική, σωστά θα στο αγοράσω. Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, σήμερα, τι θα κάνεις σήμερα που έχεις γενέθλια?
1: Δεν θα κάνω κάτι.
2: Άκου, έχω ιδέα. Έχω ιδέα.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, τι είναι ο κολοβρέχτης? Πουλί, υγρότοπο στην Εύβοια, δυνατός άνεμος.
2: Πουλί, πουλί.
1: Υγρότοπο στην Εύβοια.
2: Την Εύβοια.
1: Μέσα μου. Μάρα, πρόσεξε. Τι είναι το κολοκόλο? Αναψυκτικό της Αφρικής, χορός με τα οπίστια, ομάδα της Χιλής.
2: Ομάδα της Χιλής.
1: Άντε μωρέ που το ξέρετε. Σωστό. Η Μάρα έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Thank you.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία. Έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη, 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
10: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έτσι ξυπνά. ξυπνάει η Αθήνα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
15: Πού, σε ποια ομάδα παίζεις?
16: Στο Φίβο, στο παρόν.
17: Στο Φίβο.
18: Στο Φίβο, παίζεις.
1: Στο Φίβο, ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελά. Αυτό το Φίβο λες.
19: Πάμε όλες σε ένα καλημέρα. Καλημέρα. Πέντε είμαστε εδώ μέσα.
1: Πλένει τις κατσαρόλες όλο το πρωί από τις 6 και δίπλα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει ηχομόνωση, μου λέει η Άννα Μαρία. Πάρ' τον πατέρα μου λέει και πες του να μην τις πλένει τις 6 ώρα τις κατσαρόλες.
20: Έτσι σου είπε.
1: Ναι.
20: Άμα σου είπε, έτσι δεν πειράζει να πάει αλλάξει πατέρα.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
21: Ξύπνημα.
0: 7 με 10 το πρωί στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Έκτακτος έλεγχος ξεκίνησε από τον Ιατρικό Σύλλογο στο Ιδιωτικό Ιατρείο, στο οποίο έκανε θεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν φύγει από τη ζωή λόγω ανακοπής. Στο μικροσκόπιο, μεταξύ άλλων, ο φάκελος του ιατρείου και η άδεια λειτουργίας. Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι δύο ιατροί ιδιοκτήτες της κλινικής. Η κλινική δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν στο Παρίσι Μητσοτάκης και Μακρόν. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Αδριανό Γολέμη. Στο 30,6% ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της GPO. Στο 16% έπεσε το κόμμα Τσίπρα. Στο 12,8% βρίσκεται το Πασόκ. Γκρεμίστηκε στο 3,6% το κόμμα Καριστιανού. Σε Πύργο και Ιωάννινα σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους από την πτώση του μοιραίου Φάντομ στο αεροδρόμιο Τανάγρας. Με τον στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στην αφιέρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

0: με το τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο πλανήτης κατέγραψε τον πιο θερμό Αύγουστο στην ιστορία, που ήταν και ο θερμότερος μήνας ανεξαρτήτως εποχής, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κοπέρνικους. Το αφεντικό τρελάθηκε. $5,000 μπουρμπουάρ σε κάθε Αμερικανό έταξε ο Τραμπ, εάν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές. Βουλιάζει στο μεταξύ η αμερικανική οικονομία. 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνο για τους τόκους του δημοσίου χρέους. Ένας στους δύο Έλληνες συνεχίζει να εργάζεται και μετά τη σύνταξη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Συγκινημένη η Πάμελα Άντερσον. Ο 30χρονος γιος της, Μπράντον Τόμας Λί, αραβωνιάστηκε την ελληνικής καταγωγής σύντροφό του, Κατερίνα Δημητριάδης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Έθριος με ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς. Καλός καιρός με ως 35 βαθμούς αύριο Παρασκευή. Όσο για το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, θα είναι και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
4: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο τέλειος κατάσκοπος έφτασε και είναι το drone Μίγα.
2: Έλα.
1: Επιστήμονες δημιούργησαν μία ρομποτική μίγα βάρους, άκου βάρος, 0,3 γραμμαρίων. Δηλαδή ούτε ένα γραμμάριο, το 1 τρίτο του γραμμαρίου. Αγόρια, προσοχή. Α, και κορίτσια, και εσείς κάνετε βρώμιας. Το ντρόουν που παίρνει τη μορφή μίγας μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε σπίτι και να δει τα πάντα. Δεν μπορεί να χωθεί, όπως είναι η μίγα, ρε παιδί μου.
3: Πρέπει, γιατί ντροπή.
1: Οι ερευνητές πέτυχαν ένα μοναδικό μηχανικό επίτευγμα κατασκευάζοντας ένα πρωτοποριακό ντρόουν στο μέγεθος μιας πραγματικής μίγας. Ο λόγος είναι για να πιάνονται στα πράσα οι άπιστοι σύζυγοι και έγινε ύστερα από απέτηση πολλών γυναικών. Εσείς το κάνατε αυτό.
2: Ναι, καλά,
1: ναι, όταν σας απατάμε, πάλι με γυναίκα σας απατάμε. Έλα τώρα. Εσείς την κάνετε τη ζημιά. Είστε
2: ναι,
1: και, ναι. Του έτσι και του αλλιώς.
2: Ναι, ναι.
1: Στη μίγα αυτή οι σχεδιαστές κατάφεραν να στριμώξουν μία μικροκάμερα, ένα ευαίσθητο μικρόφωνο. Ω, θα ακουγόμαστε
3: και μικρόφωνο μίγα.
1: Και ειδικούς αισθητήρες ικανούς να καταγράφουν εικόνα και ήχο σε βίντεο υψηλής ανάλυσης.
3: HD, εντάξει.
1: 4K.
3: Γίνεται,
1: άμα δεις ότι σε K, είναι 4K. Αντί για τους γνωστούς περιστρεφόμενους έλικες, η συσκευή χρησιμοποιεί παλώμενα φτερά που μιμούνται πιστά τη μίγα.
2: Απίστευτο.
1: Αγόρια, βάλτε αυτές τις ζώνες που κρέμονται τις μικροπαγίδες στο σπίτι. Θα μαζέψετε όλα τα ντρόουν.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Είσαι Θεός, Μιχάλη.
1: Τι είπες?
3: Είσαι Θεός.
4: Είσαι Θεός.
1: Είμαι Θεός. Ποια είσαι εσύ, καλέ?
2: Εγώ ο Μάξιμος.
3: Ο
1: Μάξιμος, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι καμιά μαμά.
5: Είναι μικρό παιδάκι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Μάξιμε?
2: 11.
3: Γλυκούλη.
1: Πώς ξύπνησες εσύ, Μάξιμε, και πας σχολείο, τι άλλο?
2: Εντάξει.
3: Με το ζόρι.
1: Όχι, εντάξει, εντάξει. Ποιο είναι ο φίλος σου που θες να τον δεις και έχεις να τον δεις καιρό?
2: Το Γιώργο.
3: Ο Γιώργος.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσει όμορφο. Μην μου πεις ότι οδηγείς εσύ το αυτοκίνητο.
2: Όχι, όχι.
1: Ποιος το οδηγεί, Μάξιμε?
2: Ένα δεσεβό έχει ο μπαμπάς.
1: Ένα δεσεβό. Δώσε μου τον πατέρα γρήγορα.
6: Καλημέρα.
1: Ρε πατέρα, δεσεβό, πού το βρήκες?
6: Δεσεβό.
1: Έτσι.
6: Ελάτρης. Και δύο κιόλα.
1: Από πότε είναι?
6: Το ένα είναι του 67 και το άλλο του 79.
1: Ωραία, σοβαρολογίες. Αισθάνεσαι ασφαλής, έτσι?
6: Πάντα.
3: Εντάξει, μπράβο.
1: Να τα προσέχεις.
6: Να τα προσέχω.
1: Και το παιδί εννοώ και το αυτοκίνητο.
6: Βέβαια.
1: Οκ. Καλημέρα. Bye bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ζήριγης έκανε μια έρευνα και είπε τι σημαίνει, λέει, το όνομα που δίνουν οι άντρες στο αυτό.
2: Σε ποιο?
1: Στο αυτό.
2: Στο δικό τους.
1: Στο δικό τους.
2: Α, του δίνουν όνομα.
1: Του δίνουν όνομα. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί. Η έρευνα...
2: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ είναι έλα ρε μεγάλε. Έτσι του λένε.
1: Υπάρχει και αυτό.
2: Άσχετα αν είναι έτσι ή όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, η έρευνα έγινε σε 1000 άντρες από 18 έως 89 ετών.
2: Έλα, 89 το ψάχνει, το βρίσκει. Έλα, δεν με τρελαίνει.
1: Anyway. Δεν ξέρεις, Μιχάλη, ποτέ.
2: Για λέει, ναι.
1: Γενικότερα, λέει, βάλανε τα ονόματα που οι περισσότεροι λίγο πολύ.
2: Ναι.
1: Το κομπρεσέρ. Λέει, δεν μιλάει πολύ, δεν εξηγεί, δεν αναλύει.
2: Δουλεύει.
1: Σωστά, μάλιστα. Μιχάλη. Όταν λέει
2: το έλεγα και μυδράλιο.
1: Επιστημονικά το είπε. Όταν τον αποκαλούν, λέει, βασιλιά ή αρχηγό.
2: Τι είναι αυτό, για πες μου.
1: Έχει αυτοπεποίθηση.
2: Ευχαριστώ.
1: Και όταν λέει δεν του δίνουν κανένα όνομα, ναι. Μιχάλη, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τότε.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, λέει, τα κορίτσια. Και στο τέλος, λέει, κλείνει, αν το πούνε Τάκη, Μπάμπη, Γιάννη και τα λοιπά, απλά αυτός έχει χιούμορ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ορίστε.
2: Ο, γεια σου Τάτο, τι κάνεις?
1: Καλά, καλημέρα.
2: Έχεις και τα γενέθλιά σου μαθαίνω, ε.
1: Ναι, ναι.
2: Πες μου κάτι, το Τάτο από πού βγαίνει?
1: Από Νταριέλ.
2: Α, μας, ωραία. Κυνηγάς, λέει, 6 γυναίκες. Κάτσε, λέει, με μία γέρασες, λέει η Κατρίν.
1: Τι να κάνω, ρε, μέχρι μπορούμε πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ρε.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Και είναι κάτι άλλο, δεν μπορείς να πούνε κανέναν ότι να σε βοηθήσει.
2: Όχι, βέβαια, πάντως αν θέλεις γράψε το τηλεφωνό μου, βοηθάω εγώ.
3: Σιγά εσύ που θα βοηθήσεις αμέσως.
2: Λοιπόν.
3: Κάτσε Τάτο.
2: Τάτο, μην κλείσεις, περίμενε. Χρόνια πολλά, γεια.
4: Τι να σας πω.
2: Έλα μωρέ, το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Ναι, έχετε δίκιο.
3: Εσύ όπου τρύπα εκεί να μπαίνεις.
2: Τι εννοείς? Με το αν απαντήσω θα πεις ότι είμαι πρόστιχος. Αλλά εσύ το ξεκινάς με τις τρύπες να μπαίνω.
3: Με το που δεις μια συζήτηση μπαίνεις. Τσακ.
4: Εντάξει.
2: Γιώργο.
5: Ναι.
2: Χρόνια πολλά αγόρι μου. 95,2 Athens DJ. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
5: Τι κάνει, πολύ καλά εσείς.
2: Όλες οι κολόνες της ΔΕΗ είναι στεναχωρημένες που δεν τις καβαλάς. Τι θα γίνει με τις τρεις, λέει, που έχεις στο σπίτι σου, η σύζυγος, η Μαρία?
5: Το κατάλαβα.
2: Δεν μου λέει,
5: γιατί... Είσαι ελάτρευτος πάντα.
2: Δουλεύεις στη ΔΕΗ, καβαλάς και τα λοιπά?
5: Ναι, σε
2: εργολάβω. Α, σε
5: εργολάβω. Σήμερα είναι όμορφη μέρα γιατί έχουμε βροχές κάτω στο πάντυρο.
2: Οπότε δεν θα κάνετε τίποτα.
5: Οπότε θα το απολαύσουμε.
2: Εντάξει Γιώργο μου, προσοχή στη δουλειά και χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Δεν είναι κακό όνειρο, το διαβάζω εδώ ότι για τα κορίτσια υπάρχει νέα τάση που κάνει θράψη τέλος στα παντελόνια.
2: Α, ναι.
1: Ναι, έτσι λέει. Από τις πασαρέλες μέχρι και τα παντοπολία και τις πλατείες, πολλές νεαρές γυναίκες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Μεγάλη Βρετανία υιοθετούν μια νέα τάση, όχι στα παντελόνια.
2: Μάλιστα.
1: Σχεδιαστές μάλιστα από το Παρίσι δείχνουν σε πρώτη φάση τα μοντέλα τους να κάνουν πασαρέλα φορώντας πολλά ρούχα από πάνω, ενώ κάτω από το παλτό δεν φοράνε τίποτα. Δηλαδή δεν φοράνε, φοράνε φουστίτσα,
2: ναι, ναι,
1: ή και... φοράνε κάποιο σορτσάκι κτλ.
2: Μάλιστα.
1: Το παντελόνι πάει για φέτος τουλάχιστον. Πάει...
2: Τέλος.
1: Εντάξει, κορίτσια, ελάτε. Να... Ναι, ναι, ναι. Είμαστε κι εμείς αυτή τη ζωή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα ματάκια μας.
2: Ναι, ναι, να πείτε λίγο κι εσείς.
1: Κάνει καλό να κοιμόμαστε με κάλτσες ή όχι.
3: Α, για πες το, εγώ κοιμάμαι.
1: Μία γιατρός χρησιμοποίησε την εφαρμογή TikTok για να δείξει, λέει, πόσο καλό κάνει να κοιμάσαι με τις κάλτσες. Μιλάμε για τους άντρες. Το συγκεκριμένο βίντεο το είδαν περισσότεροι από 19 εκατομμύρια χρήστες, γεγονός που δείχνει ότι απασχολεί πολύ κόσμο για εν λόγω απορία. Η γιατρός απέδειξε ότι ο ύπνος με κάλτσες, ακόμα και σε μέρες που η θερμοκρασία είναι κανονική κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου, έχει ωφέλη για το κορμί μας κατά τη διάρκεια του ύπνου.
3: Α, για πες τι κάνει.
1: Συγκεκριμένα, όταν τα πόδια μένουν ζεστά, τα αιμοφόρα αγκαία μας ανοίγουν με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, να ξυπνάμε ξεκούραστοι και να μένει δροσερό το πάνω μέρος του κορμιού μας. Και γενικά και τα σπερματοζωάρια να είναι ζεστά και να είναι έτοιμα για επίθεση. Άρα λοιπόν, μην γκρινιάζεις που έχει ύφτος πέφτει με βρωμοκάλτσες. Μην μιλάς.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Hey, David, yeah.
1: Yes!
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Up.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω δήλωση σοκ και θέλω μουσική σοκ.
2: Μουσική σοκ.
1: Ναι. Μπατέρι. Εντάξει, φτάνει όμως, το παράκανε. Ο Λάκης Γαβαλάς για την Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε: ήξερα για ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, όχι για έρωτες.
2: Τι είπε, ρε Λάκη.
1: Το δήλωσε.
2: Καλό. Τι λέει εδώ, σεισμός, λέει, με κύκλωμα συνοδών πολυτελείας στο νησί των Ανέμων, στη Μύκονο.
1: Εμπλέκονται μας.
2: Μουντιάλ Κολγκέρ στη Μύκονο.
1: Ξέρεις εσύ, Μιχάλη μου, κάτι αυτό.
2: Υπηρεσίες για VIP πελάτες, εστιατόρια, ιδιωτικά σκάφη, βίλες και πολυτελή ξενοχή. Αφήστε το μαγαζί να δουλέψει, ρε. Πάντα από εκεί πέρα. Αυτό δεν το. Δηλαδή, τώρα ήρθε. Στη Φλωρεντία έγινε αυτό. Τουρίστρια σκαρφάλωσε σε ιστορικό συντριβάνι για να πιάσει τα γεννητικά όργανα του Ποσειδώνα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα επιχείρησε να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του αγάλματος έπειτα από πρόσκληση φίλων. Δεν τις λέγανε φίλες της, πήγαινε πιάστου, τα πήγαινε πιάστου. Η πράξη της έγινε αντιληπτή από την αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα και την απομάκρυνε από το σημείο. Το μνημείο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνώρισιμα σύμβολα της πόλης και απεικονίζει τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται περίπου 5.000 ευρώ, δηλαδή 2.500 το ένα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο ναι. Και είμαστε κάποιο χαρακτήρα από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή, έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε. Ξέρω,
2: α, δίνετε τέτοια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
15: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
14: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
16: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Ποια είστε εσείς?
2: Είμαι η Κωνσταντίνα.
3: Ποια?
4: Η Κωνσταντίνα.
2: Κωνσταντίνα.
3: Κωνσταντίνα, ποιον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα στο παραμύθι?
2: Ποιον έφαγε? Τον κακοτολικό.
3: Τον έφαγε η κοκκινοσκουφίτσα? Ο Λύκος έφαγε τη γιαγιά, ξάπλωσε το κρεβάτι, φόρεσε και το μαντήλι της γιαγιάς, όπως είναι η Kine Music, και περίμενε, και περίμενε να έρθει η κοκκινοσκουφίτσα.
2: Τον έφαγε, εννοώ μεταφορικά.
3: Δεν υπάρχει μεταφορικά εδώ πέρα. Τι θα πει μεταφορικά? Ο άλλος όμως δεν έφαγε τη γριά μεταφορικά, την έφαγε κανονικά.
2: Άλλο αυτό. Δεν με ρώτησε για τον Λύκο.
1: Δεν ρώτησε για τον Λύκο.
4: Στην
3: ετοιμόλογη. Πάτε, θα συνεχίσουμε. Επόμενη γραμμή.
5: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποιο είναι ο φίλο τη Ντόρα τη εξερευνητρία?
5: Είναι η μαϊμού, ο Μπούτ.
1: Ο Μπούτ. Είναι ο Μπούτ.
3: Δεν είναι Μπούτ, είναι ο Μπούτ. Αλλά. Εκεί δεν μα νοιάζει τώρα. Εκεί τα γράφουμε όλα. Λοιπόν, έχετε. Γεύμα για δύο άτομα, κυρία.
1: Μα ακούνε και παιδάκια. Μα ακούνε και παιδάκια.
3: Είπα κάτι.
1: Πώ δεν είπε, Μιχάλη μου?
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Η Αναστασία.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες χτες?
3: 10:30, όπως πάντα.
1: Πώς το έκανες αυτό, Γάλλη? Δεν έχω, κόρηση μου, μέχρι τις 8:30 έχει ήλιο έξω, έχει μέρα. Πώς τώρα, πες μου τον κόλπο, να σου πω κάτι, το πετύχω και εγώ και δεν το πετυχαίνω, γιατί κοιμάμαι 12:30 και ξυπνάω 5 ώρα και 5:30, δεν μπορώ. Τι κάνεις?
3: Είμαι εργαζόμενη μητέρα 2 παιδιών και 10:30 είναι πολύ.
1: Που θα πει ότι τα παιδιά από τις 9 κοιμούνται.
3: 9:15 σίγουρα.
1: Okay. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα, μια χαρά, σας ακούω, υγιέστατη. Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
2: Οπα.
3: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
2: Οπα.
3: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
2: Οπα,
3: η Τετάρτη και η Πέμπτη.
2: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
3: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. Σίγιου. Ζούμε στο full.
12: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: 95,2 Athens.

0: έχει μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε 95,2 Athens DJ.
2: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορίτσια, ποιο θεωρείτε το πιο σεξι επάγγελμα που κάνει ένας άντρας? Και σαν πάω στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Καλημέρα. Για πείτε.
3: Ποιο σεξι επάγγελμα είναι ο μασέρ?
4: Ο
3: Μανάβης και ο
2: Τσακουνάς. Σωτού για να το... Κάτσε κάτω να το πέρα. Πιάσε ένα καφέ. Λοιπόν, ο Μασέρ, το καταλαβαίνω.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιος άλλος?
3: Τσακουνάς.
4: Ο Τσακουνάς.
2: Ο Τσακουνάς.
3: Τσακουνάς και σκέψου το. Τσακουνάς.
2: Το κατάλαβα και γι' αυτό. Άρα το επάγγελμα είναι δικό σου. Γιατί εσύ πρέπει να... Εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό. Άκου το Μανάβης, γιατί Μανάβης. Γεια σου, καλημέρα. Χριστέ μου, τι τραβάω. Πιλότος, αχ. Καλημέρα, παιδιά, λέει εγώ. Το αχ δεν ήταν δικό μου, τους εγώ.
4: Ναι, καταλάβω.
2: Για μένα το πιο σεξ επάγγελμα είναι το pool boy. Σαν αυτά που βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες, λέει η Θάλια. Θάλια, να κάνω μια ερώτηση.
4: Ναι, ναι.
2: Έχεις πισίνα? Μην τον περιμένεις αν δεν έχεις. Καλημέρα. Αστυνομικό θεωρούσα και τον παντρεύτηκα. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο θα έπαιρνα, γιατί αυτοί δεν παίρνουν 3,60 σαν τον δικό μου, λέει η Ελένη.
4: Έχει δίκιο, κοπέλα.
2: Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Πιλότος, γιατί με παίρνει και με σηκώνει, κυριολεκτικά, λέει η Κέλλη. Προγραμματιστής, γιατί ξέρει να πατάει τα κατάλληλα κουμπιά, λέει η Κορίνα. Κορίνα, ναι, το καταλάβαμε. Αστροναύτης, γιατί είμαι τόσο ούφο που μόνο ένας αστροναύτης θα μπορούσε να με εξερευνήσει και να με καταλάβει, λέει η Τζίνα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Oh.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Το 95,2 Athens DJ και η Tanweer σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
2: You're the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
1: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
4: Everything's gonna be okay.
1: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι, στην οποία φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς ο δημοφιλής τραγουδιστής. Ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο, δήλωσε Άδωνης Γεωργιάδης και ζήτησε έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Σε αναβρασμό το οικονομικό επιτελείο λόγω της εκτόξευσης του πετρελαίου στις αγορές, μετά και τις νέες εχθροπραξίες στον κόλπο. Σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο. 14,6 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star. Σχεδόν 4 στους 10 ρωτηθέντες κρίνουν θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο θεατρικό σανίδι του Broadway ανεβαίνει έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια η Julia Roberts. Η οσκαρική Star θα πρωταγωνιστήσει σε ένα νέο έργο επικεφαλής μιας μεγάλης ομάδας ειδοποιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει και πάλι την Δευτέρα στις 7.
0: DJ! Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς Κωνσταντίνε.
8: Ευχαριστώ Άγγελε του ραδιοφώνου.
1: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
7: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
8: Ποιος Μιχάλης?
7: Ο Μιχάλης Αωσόπλης από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
8: Τι να πω τώρα για το κορμί.
9: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άκου τι ήρθε τώρα, γίνεται σοβαρό επιστημονικό. Είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ουρολογίας. Σύμφωνα με την επιστήμη πρέπει, λέει, να αυνανε 21 φορές κάθε μήνα. Που θα πει είναι 4-5-20, άρα Δευτέρα με Παρασκευή, Σαββατοκύριακο άστο. Μπάκου πάγω. Κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μέρα. Λοιπόν, μια έρευνα για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ουρολογίας αναφέρει πως η συχνή ιού, συγκεκριμένα 21 φορές το μήνα, μειώνει κατά 33% τις πιθανότητες να πάθεις κάτι σοβαρό, αδελφέ. Η μελέτη κατέγραψε τις ερωτικές συνήθειες, πρόσεξε, 32.000 ανδρών. Είναι τεράστιο. Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσοι είχαν υψηλό ποσοστό αδειάσματος μέσα στο μήνα συγκέντρωσαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια ασθένεια. Οι επιστήμονες της έρευνας συμφωνούν πως η ροή του αίματος προς τα κάτω εκεί και γενικά οι εκτοξεύσεις ουσιαστικά ξεπλένουν τις τοξίνες και φεύγουν όλα.
2: Τι ωραία εκπομπή, καλά.
1: Παιδιά, αν θέλετε να είστε υγιείς, πρέπει να είστε μαλάκας.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Έχω μια ιταλική έρευνα.
3: Ιταλική?
2: Ιταλική.
3: Πρώτη φορά ακούω ιταλική έρευνα.
2: Είναι ο Dr.
3: Αυτοί μόνο πλακάκια κάνουν και ζωγραφική δεν είναι.
2: Όχι, μιλάνε και για το σεξ.
3: Οι Ιταλοί.
2: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, έχουν σπόβ. Βγήκε το ιδανικό εβδομαδιαίο πλάνο. Τι να κάνουν τα ζευγάρια.
3: Σόλτο. Κάτσε να ανοίξει το κινητό μου για λέγε. Πότε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Δευτέρα.
3: Ναι. Δευτέρα, άστο ρε. Δευτέρα.
4: Δεν θέλει Δευτέρα.
2: Λοιπόν, δεν θα κάνετε σεξ.
3: Άμπραβο, γιατί την Κυριακή μου βγάλε τα μάτια.
2: Όχι, θα σου πω, περίμενε ένα άλλο το πρόγραμμα.
4: Κάνε νύχια Δευτέρα.
2: Ναι. Λοιπόν, κάνε νύχια. Αγκαλιά στον καναπέ, φιλιά, αυτά, τέτοια πράγματα. Λίγο teasing, λέει εδώ ο ντόκτορ. Τετάρτη. Midweek sex night.
3: Α, το σεξ στη μέση εβδομάδα. Όπω λέμε εμεί, Τετάρτη, στο κέντρο τη εβδομάδα 95,2. Δεν είναι αυτό. Στο κέντρο τη εβδομάδα να πέσει ξύλο.
2: Παρασκευή.
3: Ναι, μη.
2: Όχι, θα σου πω, ραντεβού θα βγει.
3: Ραντεβού. Για καλά, μια φορά την εβδομάδα. Καλά, είναι
2: αυτό. Περίμενε. Σάββατο. Εκεί θα κάνει.
3: Πριν, γιατί μετά όταν βγούμε έξω δεν υπάρχει, σέρνεσαι.
2: Λέει κάτω όποτε θε, δεν μα πειράζει. Γιατί δεν υπάρχει, λέει, άγχο. Και την Κυριακή.
3: Έχει πάει εσύ για νύχια και για βλέφαρα. Άστο.
2: Εντάξει, θα τα καταφέρω. Και την Κυριακή, Μιχάλη.
3: Τέλο, δεν υπάρχει.
2: Είναι ελεύθερη μέρα. Κάνω ό,τι θέλει που θέλει.
3: Άρα μία μισή φορά την εβδομάδα.
4: Αυτό.
2: Ναι.
4: Ωραία. Καλά είναι.
3: Accept it.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Xiaomi Love, δείξε μου αγάπη. Και εντάξει, είναι καλό να δείξουμε την αγάπη, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Μην κάνουμε θόρυβο. Ένας αθλητής, για να ξέρετε, για να αποδώσει χρειάζεται συγκέντρωση. Ο καλός αθλητής όμως φαίνεται και στο πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει όταν αποσπά την προσοχή του από αστάθμητες παράγοντες. Ήταν δύο ταινίστες οι οποίοι παίζανε στα πλαίσια του Sarasota Open στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ξαφνικά όπως παίζανε το παιχνίδι διαταράχτηκε από ερωτικούς ήχους. Οι δύο αθλητές τα έχασαν, σταμάτησαν, διαπίστωσαν ότι από σε κοντινή απόσταση σε ένα σπίτι που ήταν κοντά, με ανοιχτά παράθυρα, με τη βεράντα ανοιχτή, ακουγόταν ένα ζευγάρι που έκανε θορυβωδό σεξ. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοί φωνάζουν, οι άντρες δεν φωνάζουν. Αυτοί και άντε, ούγα! Ήταν τέτοια η ένταση μάλιστα που ένα ταινίστας αντί για σέρβι σταμάτησε να κάτσε να γελάει, με τη σειρά του γελάει και το κοινό, μετά το κοινό επειδή παίρναγε η ώρα και αυτή. Αλλά άρχισε να κράζει το κοινό. Κακός. Εντάξει, και αυτή μπαλάκια είχε και έπαιζε. Γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο γαλλικός οίκος Μπαλετσιάνγκα συνεχίζει να προκαλεί. Πουλάει σακούλα σκουπιδιών αξίας 1.750 ευρώ.
2: Την είδαμε, Μιχάλη μου, την είδαμε.
1: Η νέα τσάντα του οίκου Μπαλετσιάνγκα ονομάζεται Trash Pouch. Είναι εμπνευσμένη από το σχεδιασμό των σακουλών απορριμμάτων και κοστίζει το διόλου ευκαταφρόνητο το ποσό 1.750 ευρώ. Πάτε την πάρε,
3: ρε. Είναι πολύ ωραία.
1: Η γυαλιστερή τσάντα με κορδόνι του πολυτελούς οίκου μόδας είναι κατασκευασμένη από δέρμα μοσχαριού, φέρει ένα διακριτικό λογότυπο και διαθέτει 4 χρώματα. Θέλεις μαύρο, θέλεις λευκό, θέλεις κίτρινο, θέλεις μπλε.
2: Το κίτρινο είναι στη μόδα.
3: Το κίτρινο, ναι.
1: Έκανε τον ντεμπούτο της στην παρουσίαση της χειμερινής κολεξιόν στο Παρίσι και πλέον κυκλοφορεί στα καταστήματα προς πώληση. Μετά από σχετικό post στο Instagram, η τσάντα έχει γίνει viral, αλλά τα σχόλια που συγκεντρώνει δεν είναι ιδιαίτερα σκολακευτικά. Εντάξει, γράφουν οι στοχάντζες από κάτω.
2: Να πάρει. Συγγνώμη, θα πάω να πληρώσω μια τσάντα πλαστική, τόσα ευρώ.
1: Πρόσεξε. Δεν θα κάνει πολλαπλές χρήσεις.
2: Γιατί?
1: Θα την πετάξει και την τσάντα.
2: Α, τόσο πλούσιος.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, ναι. Ένας άνδρας στην Ταϊλάνδη.
3: Ταϊλάνδη, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Πούλησε τα αυτά.
3: Ποια?
2: Αυτά τα στρογγυλά.
4: Τα στρογγυλά που έχουμε εμείς οι άνδρες.
2: Ναι. Του, τα δικά του.
3: Τα testicles.
2: Yes.
3: Τα πούλησε.
4: Τα πούλησε, yes.
2: Ναι, για δύο.
3: Τα πούλησε ή τα νίκιασε.
2: Τα πούλησε, Μιχάλη, για 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Για να τροποποιήσει, λέει, το αυτοκίνητό του. Ναι. Τα δικά του, λέει, ήταν, λέει, μεγάλου μεγέθους, οπότε...
3: Ήταν σπάνια.
2: Ναι,
3: ναι,
2: και ανέβηκε και η τιμή.
3: Σωστό.
4: Πώς?
3: Φαμπερζέ. Έλα.
2: Και έγινε όλο αυτό, Μιχάλη, και έτσι κατάφερε να τροποποιήσει το αμάξι του που ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερο αμάξι.
4: Το αμάξι του, εντάξει.
2: Ναι.
3: Ναι.
4: Αυτό, αλλά... Όλα, δηλαδή και τα δύο, τα όλα δηλαδή ή μέρος.
3: Πού να ξέρω, να εγκυρίεσαι.
2: Όλα.
4: Α, όλο, πώς είναι.
3: Τι όλα, δύο είναι, δεν είναι όλα.
4: Πόσα.
2: Κάρα με γλίτσα.
4: Ενώ, παιδί μου, όπως είναι, δηλαδή, δεν έκανε
3: νύψε. Και τα πούλησε.
2: Και τα πούλησε, λέει, γιατί είχε, λέει, ασυνήθιστο, λέει, μεγάλο μέγεθος.
4: Α, ναι.
2: Έτσι λέει εδώ.
3: Και μετά, τώρα που θα τους γράφει όλους.
4: Αυτό είναι η σημασία. Αυτό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, εσύ ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Οπ, τι γίνεται, ποιος είναι εκεί?
2: Ο Νίκος είμαι.
3: Τι έγινε, Νίκο, από ποια περιοχή μου τηλεφωνείς?
2: Αυτή τη στιγμή είμαι βόρεια προς μεταμόρφωση, πάω Μαρούσι.
3: Α, μια χαρά. Ποιο είναι το νόμισμα της Ελλάδας?
2: Το ευρώ.
3: Α, μπρο. Σε ποιο πέλαγος βρίσκεται η Μύκονος?
2: Ιόνιο.
3: Καλά. Τίποτα, πήγαινε σπίτι. Μαρούσι, δεν φτάνεις ποτέ.
1: Θα τρελαθούμε, ρε παιδιά.
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
3: Τι πουλί είναι αυτό που είναι στη Μύκονο?
2: Πελαργός.
1: Πελαργός είναι στη Μύκονο.
4: Τι γίνεται σήμερα?
3: Πελαργός, ξεπελαργός, δεν μένει κανένας έγκυος στη Μύκονο. Με τρελαίνεις. Παρακαλώ, ναι.
5: Τι γίνεται, καλημέρα.
3: Ποιος είναι εκεί?
5: Δημήτρη.
3: Γιατί δεν επιτρέπεται στη Μύκονο να φοράνε πολύ κοντό φουστάνι?
1: Όπα.
5: Δεν ξέρουμε τι θα προεξέχει από κάτω.
3: Δεν κάνει να σκύβουνε γιατί φαίνεται όλα. Σωστός. Πανέξυπνος. Δικό μας παλικάρι. Έχεις κερδίσει. Άντε ρε που είναι ντροπή.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: breakfast.
1: Καλημέρα, Μιχάλη. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
2: Έτσι, δεν καλά.
1: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά, εσύ.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
7: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Βρες η μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρος και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
18: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Τα σπάει.
3: εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
13: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
19: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, μου τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: 95,2 άνθρωποι στη DJ. Μα μου χάλησε ο Σόπλης από το ραδιόφωνο, ο άντρας, ο Γιάννης με έβαλε.
2: Ναι, να μου πει τι.
1: Τώρα, άκουμε, άκουμε εδώ. Θα ήθελα να τηλεφωνήσει τη σύζυγό μου την Κωνσταντίνα και να τη μεταφέρετε τη λατρεύω και πως είναι όλη μου η ζωή. Την ευχαριστώ, λέει, από καρδιάς για τα 3 αγγελούδια που μου χάρισε, για την αστήρευτη υπομονή της και για όλα όσα προσφέρει καθημερινά στην οικογένειά μας. Και καταλήγει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγο στον κόσμο, λέει ο Γιάννης.
2: Τι γλυκό σύζυγο που έχω.
3: Καλή,
2: εγώ τον λατρεύω και τον ευχαριστώ για τα 3 παιδιά που μου χάρισε.
3: Τη συγκίνηση, Μιχάλη, μου, τι εκπομπή είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, σε βλέπω, ναι, δεν πονηρεύεσαι. Ακούς τι λέει, είναι η καλύτερη μητέρα και η καλύτερη σύζυγο στον κόσμο. Άρα έχει δοκιμάσει κι άλλες.
3: Πάει να τους χωρίσει,
2: παιδιά. Άμα με βγάζει την καλύτερη, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, οκ.
3: Δεν πειράζει, μπράβο.
1: Αυτό το αντιλαμβάνομαι.
3: Πολύ καλή.
1: Αλλά όχι να λέει ότι θέλει ο άντρας και να μάω. Ναι, ναι, ναι, όχι. Δεν έχει, τις έχει δοκιμάσει όλες.
2: Εντάξει,
1: Κωνσταντίνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Δεν το είχε αντιληφθεί αυτό.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Σας παρακαλώ, να μην λέτε τέτοια, ρε.
3: Ο άνθρωπος σε έβαλε για να κάνεις ένα καλό. Τα έκανες χειρότερα.
1: Πάντα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Σε ποιες χώρες οι γυναίκες έχουν το μεγαλύτερο στήθος?
2: Όπα, σε ποιες?
1: Μετά τη λίστα με τα μεγέθη του ανδρικού σε όλο τον κόσμο, το World Data Info ξαναχτύπησε και έφτιαξε μια λίστα αυτή τη φορά για τα μεγέθη στήθους ανά τον κόσμο. Ωστόσο, η έρευνα δεν ήταν τόσο εύκολη, καθώς αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη συλλογή των στοιχείων λόγω των διαφορετικών ονομασιών μεγέθους σε διάφορες χώρες.
2: Μάλιστα.
1: Άλλο το λένε έτσι, άλλο το λένε αλλιώς. Ναι. Στην κορυφή της λίστας, εν πάση περιπτώσει, πολλοί θα περίμεναν να δουν κάποια χώρα όπως η Βραζιλία κάποια, ή κάποια μεσογειακή χώρα. Ωστόσο, την πρωτιά παίρνει η Νορβηγία.
2: Ναι,
1: με μέγεθος Παυλαντή. Τι είναι αυτό?
2: Ναι, μεγάλο είναι αυτό.
1: Ακολουθεί το Λουξεμβούργο, η Ισλανδία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία που καταγράφουν μέγεθος σε.
2: Σε.
1: Ναι.
2: Και η Βρετανία.
1: Ναι, με.
2: Έλα.
1: Όσο για τις Ελληνίδες βρίσκονται στην 24η θέση της κατάταξης με μέγεθος Α Παύλα Β. Α Β.
2: Τόσο μικρούλες είμαστε.
1: Μια χαρά είστε.
2: Καλά. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μια χαρά.
3: Ωραία, ωραία, μπράβο.
1: Να μην στηρίξω τα κορίτσια. Ευχαριστώ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens.

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λαμπρίνη, ποια είναι η καταγωγή της λέξης κεφίρ? Αιγυπτιακή, τουρκική, γαλλική κεφίρ.
2: Γαλλική.
1: Όχι, τουρκική. Συγγνώμη, σε κατέστρεψα εγώ.
2: Με κατέστρεψε, γιατί είχα πάει Τουρκία και δοκίμασα.
1: Και γιατί μου πες Γαλλία?
2: Γιατί είπες και φύγ.
1: Συγγνώμη, αγόριτσι μου, συγγνώμη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες, μείον 10%.
4: Ζαχαριάς! Τι χαρά του παιδιού!
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Sigi Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
12: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
11: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει!
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει!
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει!
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
15: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει!
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
18: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
20: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
19: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
21: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
19: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
21: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: 95,2 Athens DJ.
22: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
23: 95,2, πολύ μπροστά.
24: Athens DJ. If you don't like something, change it.
1: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έκτακτος έλεγχος ξεκίνησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο έκανε θεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ομαδικά πειρά από κυβέρνηση αλλά και από το Πασόκ κατά του Αλέξη Τσίπρα μετά τη συνέντευξή του. Το rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 54χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο στην Αθήνα ένα κοριτσάκι 22 ετών. Για τη σύλληψη χρησιμοποιήθηκε έμβριο που είχε καταψυχθεί το 2004. Γεγονός που αποτελεί παγκόσμιο. Σε χειρουργική επέμβαση για εξάρθρωση στο πόδι υπευλήθη 21χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. 100 κιλά κοκαΐνης εντόπισαν οι άντρες της ΑΑΔΕ μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα από την Κολομβία. Συνελήφθησαν 6 άτομα. Συγκινημένη Πάμελα Άντερσον, ο 30χρονος γιος της, Μπράντον Τόμας Λί, αραβωνιάστηκε με την ελληνικής καταγωγής σύντροφό του, Καταρίνα Δημητριάδης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Έθριος με ως 34 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη, επιστρέφει και πάλι την Δευτέρα στις 7.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Ναι, καλέ, αυτός είμαι.
5: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
4: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
6: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
7: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα 7 πράγματα που ξεχωρίζουν το θεό άντρα από το μέσο άντρα.
3: Α!
2: Ναι.
3: Για να δούμε αν το
2: λοιπόν, ξεκινάω.
3: Ναι.
2: Να είστε ατρόμητοι. Γιατί, Μιχάλη, γιατί γελάς.
3: Τι θα πει ατρόμητοι.
2: Ατρόμητοι, να μην φοβάστε, να ξεπερνάτε τα όρια σας. Αυτά.
3: Δεν μπορώ με τις κατσαρίδες, εσύ θα χτυπάς με την παντόφλα.
2: Έλα,
3: εγώ δεν ανακατεύω.
2: Τώρα, μια κατσαριδούλα είναι.
3: Όχι, εσύ.
2: Επίσης, Μιχάλη.
3: Άλλωστε, εσείς το κάνετε πιο συχνά από εμάς.
2: Τυχαίνει, ναι.
3: Έτσι είστε πιο ατρόμητες.
2: Είμαστε.
3: Okay.
2: Επίσης, να έχετε παιχνιδιάρικη διάθεση.
3: Έχω δουλειές, έχω ραντεβού, μην με τρελαίνεις.
2: Δεν, Μιχάλη, δεν θα παίξετε μια τόμπολα, ένα κάτι.
3: Τόμπολα.
2: Επίσης,
3: θα παίξουμε το άλλο, αυτό το μετά.
2: Το τζέγκα.
3: Θα τον γκρεμίσω στο πρώτο λεπτό και θα τελειώσει το παιχνίδι εκεί. Δεν σιγά, μην κάτσω και ασχοληθώ μια ώρα.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, επίσης πρέπει να είστε γενναιόδοροι.
3: Εντάξει, αυτό μπορούμε.
2: Ναι.
3: Αν θέλουμε.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη, πρέπει, λέει, να είσαστε λάγνοι και παθιάριδες. Γιατί, λέει, πρέπει να κάνετε τη σύντροφό σας να έχουν λαργικά γρυλίσματα και μουγκριτά απόλαυσης. Εδώ τα λέει. Ορίστε.
3: Για κάνε μου ένα μουγκριτό να καταλάβω. Μήπως είναι καλύτερο το άλλο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 μαθητής DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, Στέλλα. Λέει, θέλω να πάω στην κοπέλα μου τη Στέλλα που γενέθλια σήμερα. Της εύχομαι ολόψυχα, χρόνια καλά, χρόνια φωτεινά, γεμάτα υγεία, χαμόγελα κτλ. Και φυσικά πάντα μαζί σας αγαπώ, ο Χρήστος.
1: Και εγώ τον αγαπώ πολύ.
0: Ναι,
1: θέλω πάρα πολύ.
0: Μπράβο, θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Λέει ο Χρήστος από Μελίσια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν σου λέει από Μελίσια, θα μπέρδευες ποιος είναι ο Χρήστος.
1: Ναι, έχω δύο-τρεις Χρήστους ακόμα στην κατοική.
0: Α, αυτό σκέφτηκα και εγώ. Λέω, αυτή είναι περιφερειάρχη. Έχει γκόμενους από διαφορετικές περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, darling. Χρόνια πολλά από τον Χρήστο, από τα Μελίσια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Nueva York.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά στο λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει, λοιπόν, κι εμείς.
3: Α, ναι, αλλά εγώ θα το τσεκάρω. Γιατί ξέρεις, άλλο να περπατάμε και άλλο το μυαλό να κοιμάται ακόμα.
2: Σωστά.
3: Πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ?
2: Πόσες? Είναι πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω 24.
3: Μάστα. Δεν μου λες κάτι, πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
2: Μία.
3: Πόσες είναι οι εποχές?
2: Τέσσερις. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
3: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
2: Στην αστυνομία είμαι.
1: Παναγία.
3: Αθώοι! Αθώοι!
1: Αθώοι!
3: Σε παρακαλώ, αθώοι!
1: Τίποτα δεν έχουμε κάνει!
3: Και δεν έχω πιει! Καλημέρα, μείνε στη γραμμή.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πώς θέλουν οι γυναίκες τον άντρα στα 25, στα 35, στα 45, στα 65 και στα 85.
2: Μας, 95 δεν έχει.
1: Εντάξει, από εκεί
2: το θέλουν ξαπλωμένο, εντάξει. Μια φωτογραφία από πάνω. Okay.
1: Λοιπόν, ξεκινάω στα 25.
2: Ναι.
1: Τον θέλουν απλά όμορφο.
2: Ωραία. Τώρα κατάλαβα που θα το πάρω.
1: Στα 35, να έχει αρκετά χρήματα.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, ναι.
2: Μάζδα.
1: Στα 45.
2: Να έχει πάλι πιο πολλά χρήματα.
1: Όχι, να φοράει μπλούζες που να κρύβουν την κοιλιά του.
3: Οπα.
1: Ναι.
3: Έρχεται.
1: Στα 65, να θυμάται να κάνει σεξ. Και στα 85.
2: Κάποιοι να του βάζει στο τηλέφωνο, να του βάζει στο ημερολόγιο. Να χτυπάει.
1: Ωραία, και στα 85.
2: Μισό, το 75 το πες.
1: Δεν είπα 75, 85 είπα.
3: Πάει 85 μετά.
2: Μετά τα 65 πάει
1: 85. Ναι, ναι, γιατί μετά πάει επάπειρο.
2: Μετά πάει
1: επάπειρο.
2: Στο γέρο.
1: Και στα 85, Μιχάλη, να θυμάται να αναπνέει. Νόμος όλα αυτά.
2: Εντάξει.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, ξυπνήσατε?
2: Καλημέρα στα παιδιά.
3: Εσύ τι ώρα ξύπνησες?
2: Εγώ?
3: Ναι.
2: Πριν μισή ώρα.
1: Πριν δύο ώρες.
2: Πριν μισή ώρα.
3: Πριν μισή ώρα. Άντε κι εγώ άλλο ακούω, εγώ άλλο ακούς εσύ. Πέρα από εκεί.
1: Συγγνώμη. Παιδιά, λος θέλεις πρωί.
3: Πείτε μου κάτι, πόσα τέρματα, πόσα goal post υπάρχουν στο ποδόσφαιρο?
2: Δύο.
3: Όταν η πινακίδα στο δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
2: Δεξιά.
3: Είσαι σίγουρη?
1: Είναι πολύ καλή, μπράβο.
3: Okay. Πόσα γιώτα έχει η λέξη τυραμισού?
1: Οπα.
2: Δύο.
3: Σωστό.
1: Πολύ καλή, μπράβο, έχει ξεκινήσει.
3: Έλα ρε Κωνσταντίνε.
4: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα, δεν ξέρω τα... πού είσαι, πού, στον Εύρο είσαι?
4: Στον Εύρο.
3: Ωραία, από την Αθήνα, 95,2 αν θες τη Τζία. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
4: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
3: Ναι, ναι, αυτός είναι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδελφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
5: Πού ήταν στο φυλάκιο?
3: Άντε καλέ.
1: Κάμου αλλού ήταν.
3: Δεν άκουγες.
5: Καλλιόπι.
3: Τουαλέτα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ναι, καλημέρα σας. Άννα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα.
2: Εντάξει, εγώ το Σάββατο δεν έχω. Ναι, ο Μιχάλης. Το Σάββατο δεν έχω εκπομπή, αλλά είχες γενέθλια. Δεν ξέρω πώς το έχεις κανονίσει.
3: Είναι αλήθεια. Ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό.
2: Θα στα πω όλα εγώ. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο, λέει Μιχάλη, την Άννα τέτοια ώρα γιατί δουλεύει σαν καθηγήτρια. Α, τι μάθημα παραδίδεις?
3: Τεχνολογία κάνω.
2: Ου.
3: Φοβερή τεχνολογία.
2: Πολύ ωραία. Είχε γενέθλια το Σάββατο, πες, λέει η Κλειό, λέει χρόνια πολλά.
3: Και θα είναι,
2: και θα είναι δίπλα σου, λέει, σε ό,τι αποφασίσει και πότε θα το βαφτίσει το παιδί μωρή. Έτσι λέει. Πότε θα το βαφτίσει?
3: Έχουμε με καιρό μέχρι τα 18.
4: 18.
2: Γιατί καλέ. Και πώς θα το φωνάζει το μωρό μέχρι τα 18 του?
3: Μωρό.
2: Σωστά. Okay. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ.
2: Χρύσα.
5: Ορίστε, Μιχάλη.
2: Μπράβο. Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά. Το κορίτσι μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, τα οποία θα τα φροντίσω εγώ, λέει ο Αλέξανδρος.
5: Α, να είναι καλά.
2: Τα έχει αναλάβει όλα αυτός. Εντάξει.
5: Τα έχει αναλάβει όλα, δεν φοβάμαι τίποτα.
2: Σωστά. Χρόνια πολλά, darling. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ, φιλιά. Για.
2: Bye.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Καλό.
2: Μαρίνα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι μου κάνεις?
2: 95,2 άθες DJ, ο Μιχαλής Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
1: Καλά είμαι. Και όλοι οι δίσκοι, βρε.
2: 95,2 άθες DJ, ο Μιχαλής Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Αγαπώ πολύ.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
6: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
5: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 95,2 Athens DJ.

0: τα FM με τον Μιχάλη.
1: Και δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα.
2: Τι?
1: Ήρθε και στην Ελλάδα, παιδιά.
2: Ποιο? Τι?
1: Τα μαγαζιά ανταγωνίζονται πλέον ποιος φτιάχνει την καλύτερη, ενώ ο κόσμος κάνει ουρές για αυτήν.
2: Για ποια?
1: Μιλάμε για την Μπούτσια.
2: Για την Μπούτσια? Έχεις δίκιο, Μιχάλη μου, έχει γίνει viral.
1: Ένα παραδοσιακό μαλακό πλακέ ψωμί από την περιοχή Σαλέντο της Απουλίας. Μπούτσια και Απουλία. Το Απουλία, το Α είναι στερητικό. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Anyway, καλά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι από την Νότια Ιταλία κτλ. Είναι εξαιρετικά δημοφιλές, είναι ιταλικό street food κτλ. Και σε μαγαζιά μέσα. Δηλαδή μπαίνει σε ένα εστιατόριο, λε και θέλουμε. Φέρε μα και 5-6 πούτσιες. Και προφανώ έρχεται όλο το ανδρικό προσωπικό και είναι έτοιμο. Κατεβάζει τι ζώνε. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι, παιδιά.
2: Δεν γίνεται έτσι, Μιχάλη μου. Οι σερβιτόροι φέρουν την πούτσια.
1: Ναι, πάντω εγώ ένα ξέρω ότι χρόνια στην Αθήνα υπάρχουν μαγαζιά που ήταν τη πούτσια.
3: Και αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές τοπικές, λέει, γεμίσεις για την Μπούτσια.
3: Α, ναι. Α,
1: ναι, ναι. Με έμφαση από φρέσκα τοπικά υλικά.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Μοτσαρέλα, παρμετζάνο.
2: Εμένα μου αρέσει με μοτσαρέλα. Έχω φάει πούτσια με μοτσαρέλα.
3: Α, ναι,
1: μοτσαρέλα, πούτσια, πουτσαρέλα.
2: Τα έχεις κάνει όμως. Δηλαδή πραγματικά.
1: Η πούτσια είναι ιδανική για ένα γρήγορο φαγητό.
2: Γρήγορο!
1: Και αυτή και το ομόηχό της.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: National Geographic.
2: Τι συνέβη?
1: Είναι να μην σε χέσει.
2: Γιατί?
1: Η γαλάσια φάλαινα είναι το μεγαλύτερο ζώο που αφοδεύει στη γη. Το μεγαλύτερο. Μια ημερήσια μοναδική εκένωση μπορεί να απελευθερώσει πάνω από 4.000 τόνους κοπράνων.
2: Τι εννοείς, καλέ?
1: Λόγω της διατροφής της, η αφοδευόμενη μάζα έχει ένα έντονο κόκκινο προς πορτοκαλί χρώμα. Για να ξέρεις. Έχουν σύσταση σαν ψίχουλα ψωμιού και είναι εξαιρετικά δύσοσμα, θυμίζοντας μυρουδιά από πεθαμένο σκύλο. Θα τα πω όλα, ρε. Είναι λιγότερο πυκνά από το θαλασσινό νερό, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο που επιπλέει.
2: Μα τι μαθαίνεις από αυτή την εκπομπή?
1: Τώρα, τα θρεπτικά συστατικά των κοπράνων παράγει περίπου το μισό οξυγόνο του πλανήτη μας.
2: Να μας κάνει τότε.
1: Τα απόβλητα αυτά, τέλος, αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας, παρέχοντας τροφή για μικρότερα ψάρια και.
2: Μπράβο στη φάλαινα, μπράβο. Πολύ καλά.
1: Αυτό που κάμια φορά ακούσαμε αυτό το φαγητό σήμερα ήταν σκατά. Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
1: Γαλάζια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λέγονταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει,
1: παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, άκουστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. 95,2, Athens DJ. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Χθες έκατσα να

0: Πρέμιερ, City United. Κατιόγκο, Ετουάλ Φιλάντε.
1: Με δουλεύεις.
0: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι.
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ποιοι είναι οι τύποι των ανθρώπων που συναντάς στις πτήσεις?
3: Ποιοι?
2: Ναι, ψιλοκαραγκιόζηδες. Ο κατακτητής του υποβραχιονίου.
3: Μπαίνει
2: μέσα, κάθεται μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, έχει βάλει και το ένα χέρι εδώ και τα άλλα χέρι. Και εσύ είτε ταξιδεύεις έτσι, είτε ταξιδεύεις έτσι. Δηλαδή.
4: Ενοχλητικό, ναι.
2: Και δεν σε κοιτάει καν. Κάνει τον καραγκιό. Μόλις καθίσαμε, πού πάω, πριν καν απογευθεί το αεροπλάνο, έχει σηκωθεί 2-3 φορές να πάρω κάτι από την τσάντα και τα λοιπά. Μεγάλη χαλάρωση, 2 ώρες φτάνουμε. Ό,τι και να είναι, μείνε χωρίς αυτό, δεν είναι τίποτα. Ο φανατικός του παραθύρου, αυτός είμαι και εγώ.
3: Και εγώ.
2: Έχει κολλήσει το τζάμι από την απογείωση μέχρι την προσγείωση. Εκεί κοιτάει, λέει. Έχει δει όλα τα σύννεφα πιο πολλά και από μετεωρολόγο. Όλα τα έχει δει. Όλοι φτάσαμε το αεροπλάνο, μόλις ακούμπησε το εδάφος και αυτός έχει σηκωθεί όρθιος. Κάτσε κάτω, ρε.
3: Ναι, σηκωνόμαστε. Ναι.
2: Κάτσε κάτω. Απαγορεύεται, ρε.
4: Απαγορεύεται.
2: Ξέρω εγώ, μπαίνει μέσα. Έχω 3 αποσκευές, αλλά είναι προσωπικό το αντικείμενο. Μπαίνει μέσα με βαλίτσα, σακίδιο, σακούλα duty free και ένα μικρό ακόμα. Και μετά λέει, αχ, δεν φτάνει το ντουλαπάκι. Σε παρακαλώ. Ο μαραθωνοδρόμος του διαδρόμου, το που πατάει το αυτό, σηκώνεται να βγει πρώτο. Βλάκα, όλοι μαζί θα βγούμε. Δεν έχει νόημα, μην το κάνεις αυτό. Ή ο ύπνος προς όλους. Κοιμάται απάνω σου και βάζει στο χέρι σου.
3: Και καλά, ναι.
2: Ο άλλος, ο χειροκροτητής στην προσγείωση, να την κόψει με αυτή τη μαλακία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα χειροκροτήσει με πάθος, μόλις λες και προσγειώθηκε διαστημόπλοιο. Κόψτε τα αυτά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2. Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι, στην οποία φέρεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς ο δημοφιλής τραγουδιστής. Ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια για απλό παθολογικό ιατρείο, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και ζήτησε έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο. Σε αναβρασμό το οικονομικό επιτελείο λόγω της εκτόξευσης του πετρελαίου στις αγορές, μετά και τις νέες εχθροπραξίες στον κόλπο. Σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο. 14,6 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς. Στη νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star, σχεδόν 4 στους 10 ρωτηθέντες κρίνουν θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο θεατρικό σανίδι του Broadway ανεβαίνει έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια η Julia Roberts. Η οσκαρική Star θα πρωταγωνιστήσει σε ένα νέο έργο επικεφαλής μιας μεγάλης ομάδας ηθοποιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς. Όσο για το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει και πάλι την Δευτέρα στις 7. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: DJ! Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: This is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2. Athens DJ.
10: Εδώ είμαστε και σήμερα. Πολύ καλημέρα σας. Ναι, είναι ακόμα Πέμπτη, δεν είναι ακόμα Παρασκευή, παιδιά. Αλλά εντάξει, μία και σήμερα έβγαινε για το Σαββατοκύριακο. Αν έχετε ζοριστεί πολύ από την επιστροφή στη ρουτίνα και την καθημερινότητα. Διαβάζω εδώ, Αύγουστος ήταν ο πιο ζεστός μήνας που καταγράφηκε ποτέ. Ρεκόρ, λέει, των τελευταίων 100.000 ετών χτυπήσαμε φέτος. Εμείς καλά τη βγάλαμε στην Ελλάδα, έχω να πω. Τώρα δροσιά έξω, μια υπέροχη μέρα στην Αθήνα. Μία Πέμπτη έχει ξεκινήσει. 10 Σεπτεμβρίου, λέει το ημερολόγιο. Να πούμε κι εμείς ένα αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε χθες και μας σόκαρε όλους και μας στεναχώρησε, δεν θα το κρύψω. Εντάξει, όλοι τον είχαμε ακούσει. Λοιπόν, και να πούμε χρόνια πολλά στο Ράιαν Φελίπε που κλείνει τα 52 και στον Κόλιν Φέρθ που γίνεται 66. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Η Αττική Οδός είναι στα κόκκινα από Άνω Λιώσια μέχρι γέφυρα μεταμόρφωσης. Ο Κηφισός από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λένορμαν. Θέλει υπομονή. Είναι παγμένος και στην άνοδο από τα Κτέλ. Γύρω από το κέντρο υπάρχουν καθυστερήσεις στην Παραλιακή από Σεφ προς Πειραιά και τέλος του Βουλιαγμένη στην Αργυρούπολη προς Γλυφάδα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σας θέλω εδώ μαζί μου. Πάμε για επιτυχίες από Mickey's Mind, Madonna, Hugel, πρώτα Lola Young.

Ναι, είναι ο μάγος των remixes, ο David Guetta με το Upside Down, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα και σας που μας ακούτε όχι μόνο από ραδιόφωνο, αλλά online, από άλλες περιοχές της Ελλάδας, εκτός Αττικής. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη, έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Βέβαια, το Μαγικά Φίλτρα 2 το είδατε χθες σε avant premiere. Εσείς που είχατε κερδίσει προσκλήσεις από το 95,2 Athens DJ με Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν. Ειδικά εμείς που έχουμε δει και το παλιό, μας πιάνει μια νοσταλγία και θέλουμε να δούμε και το καινούριο. Αλλά λέει ότι και να μην το έχεις δει, δεν σου χαλάει την εμπειρία του να δεις αυτή την ταινία από μόνη της. Έχουμε ντοκιμαντέρ για τους Oasis, Don't Look Back in Anger. Και η άλλη ταινία που φαίνεται ότι αξίζει αυτή την εβδομάδα είναι ο Φάκελος 137, δυνατή αστυνομική με έρευνα και πολύ μυστήριο. Λοιπόν, αλλά αν δεν θες να κουνηθείς από το σπίτι, δεν θες να βγεις ρε παιδί μου, είσαι κουρασμένος πολύ, θες να δεις κάτι στη τηλεόραση, αλλά κάτι σου λείπει, είτε είναι αυτό σνακ, είτε κάτι πιο βασικό προϊόν διατροφής, μέσω e-food μπορείς να παραγγείλεις τα ψώνια σου από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτης, Αλβαβίτα Βασιλόπουλος, My Market και Μασούτης και να τα παραλάβεις στο σπίτι με τις ίδιες τιμές όπως το φυσικό κατάστημα.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αωσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Στην ενέργεια Ιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
13: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
16: Μόνο DJ.
17: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
18: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
19: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
20: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
21: Μόνο DJ.
16: Μόνο DJ.
20: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Sexy, sexy love, Michelle Deluze, εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας τις 11 στο πρωινό της Πέμπτης. Και σας έχω διπλές προσκλήσεις για ακόμα μία καταπληκτική θεατρική παράσταση, παιδιά. Ξέρω ότι θέλετε να πάτε θέατρο, σας αρέσει πολύ και όσο καιρός είναι καλός, είναι ωραίο να πηγαίνουμε θέατρο. Λοιπόν, απόψε Πέμπτη θα παρακολουθήσετε την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» στο Θέατρο Αθηνά. Το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά, που ανοίγει τις πόρτες του και σας προσκαλεί σε ένα ξέφρον ταξίδι γέλιου και συγκίνησης με τη σπαρταριστή αυτή οικογενειακή κωμωδία. Σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμηδας Μαρσέλου, με Διονύσια Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χαριχιώτη, μαζί τους και η Ελένη Καρακάση. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για να κερδίσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις, στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας για απόψε στις 9.

0: Στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ερατό, σε ποια θύρα βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ? Στη θύρα 7.
2: 4, αγάπη μου, έχω περάσει χρόνια εκεί μέσα.
1: Σοβαρά? ΠΑΟΚ Τζου είσαι?
2: Εντελώς όμως.
1: Μπράβο. Το θέλω, επειδή έχουμε μια κοπέλα και πρέπει να φερόμαστε ωραίες κοπέλες, θέλω να της δώσω έτσι λιγάκι ένα,
3: ένα
1: μπουστάρισμα για να μπας και κερδίσει. Ερατό. Για πάμε.
3: Όρθια.
1: Όρθια.
3: Όρθια, Ερατό.
1: Ερατό, σε ποια χώρα ανήκει το νησί Χοκάιντο? Το νησί Χοκάιντο.
2: Από ονομασία και μόνο θα πάω κατά Ιαπωνία μεριά.
1: Σωστό.
3: Μωρέ, μπράβο.
1: Είναι έξυπνη, ρε. Επειδή είναι παοκτζούπα να πει ότι είναι χαζή, δηλαδή.
3: Παιδιά, δεν έχουμε άλλε. Πώ θα
1: γίνει. Καλά, θα δώσουμε και στον ένα και στον άλλο. Από 100 ευρώ ο καθένα.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
9: Ζαχαριά!

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: 95.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έκτακτος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο στο Ιδιωτικό Ιατρείο, όπου έκανε θεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ονομάζεται Αδριανός Γολέμης και είναι ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πλανήτης κατέγραψε τον πιο θερμό Αύγουστο στην ιστορία, που ήταν και ο θερμότερος μήνας ανεξάς που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πλανήτης κατέγραψε τον πιο θερμό Αύγουστο στην ιστορία, που ήταν και ο θερμότερος μήνας ανεξαρτήτως εποχής. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Περήφανη μαμά η Αντζελίνα Τζολί. Δεν θέλω να...

0: Chris Todd. Do it with passion.
1: Turn it up, y'all. Let's go.
2: Hi, this is Sam Smith.
1: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
3: Hello, Chris. This is Dua Lipa.
4: Hey, I'm Tiesto.
5: It's your boy, David Guetta.
1: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
6: Όλοι εδώ και εσείς εδώ, ελπίζω για ακόμα μια ώρα μαζί μου στον 95,2 Athens DJ. Πίσω από το μικρόφωνο θα είναι η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12. Σήμερα Πέμπτη, το ρολόι δείχνει 11 ακριβώς, 11 done. Και η κίνηση στους δρόμους φαίνεται να έχει χαλαρώσει κάπως. Γύρω από το κέντρο βέβαια υπάρχουν σίγουρα καθυστερήσεις, όπως και τμηματικά στην Λεωφόρο Κηφισίας αλλά και στην Κατεχάκη από ό,τι βλέπω. Μένετε εδώ. Υποδεχόμαστε τώρα μόνο επιτυχίες από Benassi Bros, David Guetta, πρώτα η Ζέινα με το Ζανανδό.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Τι ωραίο, CKA και Love Montiti στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και σημειώστε παρακαλώ τις ημερομηνίες Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε από κοντά. Έχουμε ραντεβού στο Smart Park για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Εκεί θα είμαι 12 με 3 το μεσημέρι. Θα εκπέμπω live για τον 95,2 Athens DJ. Και όσοι βρεθείτε εκεί στην εκδήλωση Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε και μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο τα λέμε στο Smart Park. Ο Μίκα τώρα, το πιστεύω ότι ξύπνησα σήμερα και σκεφτόμουν αυτό το τραγούδι. Relax, take it easy, έλα να πάρουμε βαθιά ανάσα όλοι.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: FM. 95,2 άνθες DJ μου, Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη λέει να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, Λιο Σταύρος. Ναι.
1: Χρόνια. Χρόνια. Φανή, συλλατρεύω. Χρόνια.
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
1: Είσαι
2: τέλειος,
1: αγαπώ.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
11: Athens DJ.
12: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε 95,2 Athens DJ. Oh, yeah. Μόνο επιτυχίες.

Bibira, Xa και Faithless, λίγο πριν το τέλος για σήμερα. New Religion στο 95,2 Athens DJ. Και φυσικά τελευταία στιγμή έχει συμβεί σε όλους μας να μας λείπει ένα υλικό από τη συνταγή που θέλουμε να φτιάξουμε. Έχεις λιγουρευτεί τώρα κάτι για μεσημέρι, γυρνάς σπίτι ή το απόγευμα, δεν ξέρω τι ώρα γυρνάς από τη δουλειά και θες να το φτιάξεις και αχ, συνειδητοποιείς ότι σου λείπει ένα υλικό. Το σούπερ μάρκετ του eFood για τα καθημερινά σου ψώνια είναι εκεί με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι και αργά το βράδυ τις Κυριακές και φυσικά βρίσκεις και προσφορές έως μείον 50% και ένα συνένα σε αγαπημένα προϊόντα. Φύγω να σας θυμίσω ότι το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το ξέρω ότι σας έλειψε. Και την Κυριακή, μία μέρα πριν, στις 8 το βράδυ, παίζει Back to School Party στο Άλσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθοπολί, με εμφάνιση του Good Job Nicky και Star DJ τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Να είστε εκεί, είσοδος ελεύθερη. Ο Νίκος Ζώης έρχεται τώρα. Άρια πρώτα, Άρτζι και Όμνια. Φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο Παρασκευή, ακριβώς στις 10.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρια να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Ένας κόσμος, όνειρο και στα σχολικά.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: 95,2 Athens DJ.
14: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
15: 95,2, πολύ μπροστά.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Για την

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φίλο και φτερό κάνουν οι αρχές τις άδειες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένας στους δύο Έλληνες συνεχίζει να εργάζεται και μετά τη σύνταξη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Βουλιάζει η αμερικανική οικονομία. 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο χρειάζονται πλέον μόνο για τους τόκους των δανείων. Η Αθήνα υποδέχεται μια μεγάλη κυρία, την Αμάλ Κλούνεϊ. Η Βρετανίδα δικηγόρος επισκέπτεται τη χώρα μας για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θέλησης στη UNESCO. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
7: Θερμοκρασία με αίθριο καιρό. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.

Athens DJ. Τι κάνετε, πώς είναι η διάθεση σήμερα? Θα έχει και λίγη περισσότερη ζέστη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, έτσι σας το λέω. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μαζί σας στο μικρόφωνο. Εδώ με πολλές επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Με υπέροχη διάθεση σήμερα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει αυτή την Πέμπτη. Έχω ξυπνήσει από το πρωί. Έχω κάνει τα πάντα στο σπίτι. Μαγείρεψα. Χαμός. Δεν σας λέω ότι μαγείρεψα γιατί οι περισσότεροι δεν τρώτε μπάμιες. Σας έχω προσκλήσεις για να πάτε στο θέατρο και πολλά ακόμη που έχουμε να πούμε. Για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού. Επίσης θα συναντήσετε στη διασταύρωση Χίλτον, στη διασταύρωση Αμπελοκήπων, Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα, στην Αρδιτού αλλά και Καλλιρόης με Φρατζή. Ναι. Και επίσης ένα μικρό κόλλημα αν βρίσκεσαι στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για εσάς που οδηγείτε αυτή την ώρα. Δυναμώνει την ένταση. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, υποδεχόμαστε επιτυχίες. Από Ζάρα Λάρσον θα θυμηθούμε Naughty Boy, έρχεται Gordo και οι Huntricks.

εδώ είμαστε 23 λεπτά μετά τις 12. Γεια σου Μαριάνθη μου. Καλησπέρα και σε σένα. Γεια σου Δημήτρη. Και η Κωνσταντίνα στην παρέα μας, χαμός με τα μηνύματά σας στο Viber, φυσικά στο 6931-952-952. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να το πούμε έτσι. Μπαμ, μπαμ, μαθαίνουμε κάποια γεγονότα τα οποία μας επηρεάζουν γενικά στη ζωή μας. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πάρα πολύ λυπηρό όλο αυτό το γεγονός. Και συγκεκριμένα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν από τις πιο ωραίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Τον λάτρευα κι εγώ. Okay. Δεν ξέρω γενικά τις σκέψεις σας όλα αυτά. Έχουμε διαβάσει πάρα πολλά από χθες το απόγευμα που έχουμε ενημερωθεί για την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Okay. Okay. Για να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Τα δικά μας έχουν να κάνουν με το εξής. Υπάρχει στο σπίτι σημείο που το Wi-Fi δεν συνεργάζεται. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλά σπίτια. Βγαίνεις από το ένα δωμάτιο, μπαίνεις στο άλλο δίπλα, τσουπ, εξαφανίζεται το Wi-Fi. Το Nova More λοιπόν έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα μέσα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας και περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi όρους και προϋποθέσεις τα βρίσκεις μπαίνοντας στο nova.gr. Γεια σου Αλέξανδρε. 69-31-952-952 τα μηνύματα στο Viber θα το χρειαστείτε γιατί σας έχω και προσκλήσεις για θέατρο σήμερα. Εδώ μέχρι το break μας πάει η Ροζέ και ο Bruno Mars.

0: πάλι. Γεια σα, γεια σα, τι κάνετε.
1: Έτσι είναι καλά.
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιο είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ, πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
13: Ζαχαριά! Τι χαρά του παιδιού!
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
17: Μόνο DJ.
18: Σας ακούω κάθε μέρα.
17: Μου κρατάτε συντροφιά.
18: Η μουσική σας είναι τέλεια.
17: Μόνο επιτυχίες.
19: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
17: Μόνο DJ.
19: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Moving to the Sun, η μεγαλύτερη χορευτική επιτυχία του φετινού καλοκαιριού. Χαμός, χαμός. Και θα συνεχίσει φυσικά να ακούγεται σίγουρα για όλο το 2026. Okay. Εδώ απολαμβάνεις όλες τις επιτυχίες δυνατά και σήμερα Πέμπτη, και να σου πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο πάμε Smart Park. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ. Είναι Άγια Αποστόλου live με την Nivea Cream, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο. Σε περιμένουμε στο Smart Park 12 με 3 και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Εκεί θα ζήσετε μια ξεχωριστή παιδιακή εμπειρία και μάλιστα θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της Nivea και να εξερευνήσετε και τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν, ο 95,2 Athens DJ live 12 με 3 το μεσημέρι στο Smart Park με όλες τις επιτυχίες και την ιδέα. Σε λίγο Alex Warren, θα θυμηθούμε B.O.B. με Hayley Williams, εδώ και ο Avicii.

0: Καταπληκτικό Airplanes στο 95,2 Athens DJ. Για να πω σε σένα, να μιλήσω λίγο σε σένα που ψάχνεσαι για επαγγελματικές προκλήσεις. Ψάχνεσαι τι θα κάνεις γενικότερα. Λοιπόν, η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας αυτό το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Θα είναι στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εκεί φυσικά γνωρίζεις από κοντά την ομάδα της Νόβα και ανακαλύπτεις τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Και παράλληλα παίρνεις και μέρος και στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Όλα αυτά απολαμβάνοντας και μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μαθαίνεις φυσικά περισσότερα στο nova.gr. Πάμε για άλλα και επιστρέφουμε Jonas Blue.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
3: Ένα.
2: Όχι ρε, ωμέγα 3.
4: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
2: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
5: Φαγόσιμο.
2: Oh, θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
5: Φρουτό.
2: Όχι, λαχανικό.
5: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα βρούμε. 100 ευρώ.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλο.

0: αθλητών γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην Mortel.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Mega Tank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Α, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι,
8: ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κον σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Αρώμα μέντας και με φούρτρο σερά.
11: Σκάω φρέσκη μουσική μου πάει γιατί με...
12: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας το Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απάτη μαμούθ κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Εμπλέκονται 46 άτομα και 100 εταιρείες φαντάσματα. Νέα άνοδος του πληθωρισμού τον Αύγουστο σκαρφάλωσε στο 3,8%. Ενίκια, καύσιμα, ξενοδοχεία και τρόφιμα οι πρωταθλητές των αυξήσεων. Εφιαλτικά σενάρια για τις φετινές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Προβλέπεται ακριβότερο κατά 70% σε σχέση με πέρυσι. Αποκαλύψεις από τη Σάντρα Bullock. Η Star μίλησε για τον αγώνα της ενάντια στο χρόνιο στρες που της προκάλεσε του πετρελαίου θέρμανσης. Προβλέπεται ακριβότερο κατά 70% σε σχέση με πέρυσι.

0: Athey.
1: Μεσημέρι Πέμπτη στο μεγάλο της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Hello everybody. Να σας καλησπερίσουμε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε στα ραδιοφωνά σας και εσάς που μας απολαμβάνετε φυσικά 24/7. Εδώ παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Να σου πω βέβαια ότι έρχεται καυτό Σαββατοκύριακο. Μετά όμως, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από Δευτέρα θα καταλάβουμε ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ έφαγα το μεγάλο μου κόλλημα κατευθείαν με τηλεοπτική σειρά, βλέποντας τις τελευταίες τρεις ημέρες. Την τελευταία τηλεοπτική σειρά του Guy Ritchie, The Gentleman. Την τελευταία τηλεοπτική σειρά του Guy Ritchie, The Gentleman, Season 2, με τον Theo James να είναι σε έναν καταπληκτικό. Το οποίο άμα είναι και ψάχνουμε επόμενο James Bond και δεν έχουν βρει ακόμη, ναι, να είναι αυτός, ο Theo James να είναι ο 007. Νομίζω ότι κολλάει τέλεια. Για να δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στους δρόμους γενικότερα, ειδικότερα στην Κατεχάκη, Λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, Βασιλής Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα, στη Σταδίου, Παγκράτη αν κινείσαι να αποφύγεις στη Φιλολάου, Θιβών με Ιερά Οδό και με Αναπαύσεως, επίσης ένα μικρό κολλήγιο της οδού προς την άνοδο και κάθοδο της Εθνικής, οκ. Okay. Αυτά για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, δυναμώνεις ένταση. Σου έχω και προσκλήσεις για να πας το Σαββατόβραδο στο θέατρο Αλέα. Έρχονται James Hype, 50 Cent, Jason Derulo.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ferrari στο 95,2 Athens DJ. Φήμες στέλνουν τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο να βρίσκεται στο Μοντε Κάρλο με τη Ferrari του αυτή τη στιγμή και να κάνει βόλτες. Δεν ξέρω, θα επιστρέψει διασχίζοντας Ιταλία. Περάσει λίγο από. Νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: All right. Για δυναμώστε ένταση και πάμε να ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες viral επιτυχίες για τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Γίνεται χαμός με τον Ντάτι και το Take Me There.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Sam Smith, Kim Petras and Holly στο 95,2 Athens DJ. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Και η Μέρη μόλις μπήκε στην παρέα μας. Γεια σου Μέρη, καλώς ήρθες. Για να σας πω τώρα, σας έχω προσκλήσεις για να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο με πολύ γέλιο, γιατί χρειαζόμαστε το γέλιο στη ζωή μας. Για να δείτε στο θέατρο Αλέα που βρίσκεται Πειραιώς 107 στο Γκάζι την παράσταση Πετάει, Πετάει. Φοβερή κωμωδία σε μετάφραση και σκηνοθεσία Βάσκας Παναγωπούλου και διασκευή του Στέλιου Παπαδόπουλου και του Γιώργου Βάλαρη. Και μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφετε θέατρο και ονοματεπώνυμο και 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε το Σάββατο στις 9 και 4 στο θέατρο Αλέα να απολαύσετε Πετάει, Πετάει. Είναι η κωμωδία Boing Boing, Αρκ Καμολετή, η οποία έχει μεταφερθεί και στο κινηματογράφο, γνωρίζοντας και τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Θανάσης Βυσκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολά και άλλοι. Πετάει, Πετάει λοιπόν. Προσκλήσεις για το Σάββατο. Τις κερδίζεις τώρα στέλνοντάς μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και ονοματεπώνυμο. Ενώ εμείς ακούμε Calvin Harris, How deep is your love, baby?

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει,
2: Μιχάλη, καλημέρα.
3: Breakfast FM.
2: Παρακαλώ.
4: Φωτεινή εσύ.
2: Εγώ, ίδια.
4: Καλή χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, αγαπημένη. Σ' αγαπώ πολύ, πολύ. Αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' άκουσα όλο το νοσοκομείο, εργάζομαι.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει.

0: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: 95,2 Athens DJ.
14: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Εδώ στο 95,2 Athens DJ, 21 λεπτά πριν από τις 2 απολαυστική Πέμπτη. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρω ότι κάποιοι από εμάς που θέλουμε μερικές φορές να μιλήσουμε με τον τηλεφωνικό μας πάροχο, δυσκολευόμαστε, το σκεφτόμαστε 10 ώρες, λέμε να πάρουμε τώρα τηλέφωνο. Τι θα μας πούνε, τι θα τους πούμε και πού θα καταλήξει αυτή η κουβέντα. Για εσάς λοιπόν που σκέφτεστε πόση ώρα θα παραμένετε στην αναμονή, να σας πω ότι έχει έρθει το Nova More, το οποίο αλλάζει εντελώς τα πάντα και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Δηλαδή, είναι το έξυπνο σύστημα της Nova, αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν δεν θέλεις καν να καλέσεις, απλά μπαίνεις στο Nova App, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back και με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό για να ρωτήσεις ακριβώς τι θέλεις. Και αν θέλεις επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Καλά τα μάθατε όλα. Όλα αυτά συμβαίνουν με την Nova και μπορείς να μπεις nova.gr φυσικά να μάθεις τα πάντα. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Για πάμε για Throwback Πέμπτης. Η πρώτη τεράστια solo, νούμερο 1 επιτυχία της Beyoncé με τον Jay-Z, Crazy in Love Baby, στο 95,2 Athens DJ. Για δυναμώστε ένταση. Let's go!

0: Ο Benson Boone στη νούμερο 1 επιτυχία του Beautiful Things στον 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Πέμπτης. Εδώ απολαμβάνεις την ημέρα σου με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Γι' αυτό έχουμε φροντίσει. Ακριβώς στις 2 έρχεται κοντά σας ο Κώστας Ζήκος. Πολλά φιλιά από μένα. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι στις 12.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας στο ραδιοφόνο. Ακούσατε χθες.
2: Θυμηθείτε.
3: Θες να αποφασίσεις που θα πας.
2: Ακούμπα τα λεφτά σου. Φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει. Μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
3: Πού θα πας.
2: Κάτω είναι αυτό.
3: Για να το κάνω.
2: Για κάτω και να μου πεις. Ξέρεις τα γίνα. Σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ.
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή.
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα μέχρι.
7: Σιγά την τίβα.

0: την Diva. Και εμένα θα με έχουν. Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Παίρνουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Για κάθε νέα αρχή σε κάθε σου Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Και τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.edu.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν αλλάξει. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο, τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Λίο.
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Ως φίλου σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: 95,2 Athens DJ.
13: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
14: Αυτός είναι ο νούμερο 1

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού και στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προέδρου του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι θα φορούν προσεχώς όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία. Ηλικιωμένος 119 ετών στην Κώστα Ρίκα διεκδικεί τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στον κόσμο. Έχει αποκτήσει 8 παιδιά, 23 εγγόνια, 25.

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 5η 10 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ο καιρός καλοκαιρινός όπως πάντα. Έτσι θα είναι και αύριο. Έτσι θα πάει μέχρι τη Δευτέρα τουλάχιστον. Και εμείς εδώ στον 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα. Αρχίζει να γεμίζει το πράγμα στους δρόμους. Έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού. Από Περιστέρι μέχρι Φιλαδέλφια. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στους αμπελόκηπους στην Κηφισίας και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Shakira, One Republic, The Second Voice για το ξεκίνημά μας σήμερα, Ray, Where is my husband?

Let me be the second voice εδώ στο 95,2 Athens DJ. Back to school, όχι τη Δευτέρα στις 14, αλλά την Κυριακή στις 8 το βράδυ έχουμε πάρτι. Στο Άλσος Περιστερίου, live εμφάνιση ο Good Job Nicky, star DJ, ο Μιχάλης Αουσόπουλος σε ένα δισετ. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όλο αυτό γίνεται με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, ραντεβού στο Άλσος Περιστερίου.

Feber Exa και Faithless New Religion στο 95,2 Athens DJ. Για ακούστε τώρα, ένα μοντέλο στη Μόσχα δέχτηκε πρόστιμο γιατί έκανε ηλιοθεραπεία στην εισίδα ενός πολυσύχναστου αυτοκινητοδρόμου σε μια κίνηση που φέρεται να έγινε για τα social media. Τι άλλο. Η ίδια είπε ότι ήθελε να παρατείνει το καλοκαίρι χωρίς να φύγει από τη Μόσχα. Λίγο αργότερα έφτασε η αστυνομία, την μπουζούριασε και της επέβαλε πρόστιμο. Μεγάλη μάστιγα influencer. Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Creepin'.

0: εκπομπή που ακούτε.
1: Ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκια και σας παίζουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο ναι. Και είμαι αρχήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... και παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή παίζουμε... έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
0: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
4: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας Car Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα Intergame μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει και 59 ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβαστική γίνεται στο group chat.
9: Άρχισε σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα θρανία. Ξεκίνητ Villa Shopping and More. Θιβών 228. Ρέντις.
11: Athens DJ.
12: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
13: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
14: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
17: Τσεκ.
16: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
17: Τσεκ.
16: Μαρκαδόρος και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
17: Και αυτά τσεκ.
16: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
17: Τσεκ.
16: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
18: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
17: Σχολικά, τσεκ.
19: Σχολείο Μουστάκας.
18: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
20: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
21: Μόνο DJ.
22: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
23: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
24: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
25: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
26: Μόνο DJ.
27: Μόνο DJ.
26: 95,2 Athens DJ.

Move Your Body, μαζί και Marshall Jefferson εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εμείς το ξέραμε, τώρα το επιβεβαιώνουν και οι επιστήμονες. Ο Dr. Paul Kelly, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, επιβεβαίωσε επιστημονικά κάτι που σχεδόν κάθε εργαζόμενος έχει παραδεχθεί. Ότι το να δουλεύεις πριν από τις 10 το πρωί είναι πραγματικά δύσκολο. Το σώμα και το μυαλό κουράζονται περισσότερο και η συγκέντρωση μειώνεται, επειδή οι φυσικοί κύκλοι ύπνου μας δεν είναι βιολογικά ρυθμισμένοι να λειτουργούν στο μέγιστο νωρίτερα μέσα στο πρωινό. Άρα λοιπόν, και με βούλα επιστημονική, όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά. Black Eyed Peas τώρα. I got a feeling.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λαμπρίνη, ποια είναι η καταγωγή της λέξης κεφίρ? Αιγυπτιακή, τουρκική, γαλλική κεφίρ.
2: Γαλλική.
1: Όχι, τουρκική. Συγγνώμη, σε κατάστρεψα εγώ.
2: Με κατέστρεψε, γιατί είχα πάει Τουρκία και δοκίμασα.
1: Και γιατί μου είπες Γαλλία?
2: Γιατί είπες και φύγ.
1: Συγγνώμη, κορίτσι μου, συγγνώμη.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
3: Θες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
9: Athens DJ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έκτακτος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο στο Ιδιωτικό Ιατρείο, όπου έκανε θεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ονομάζεται Αδριανός Γολέμης και είναι ο πρώτος Έλληνας που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πλανήτης κατέγραψε τον πιο θερμό Αύγουστο στην ιστορία, που ήταν και ο θερμότερος μήνας ανεξαρτήτως εποχής, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Περήφανη μαμά η Αντζελίνα Τζολί. Δεν θέλω να μπλέκω στη ζωή των παιδιών μου, θέλω να μεγαλώνω ανεξάρτητα άτομα, δήλωσε η διάσημη ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
3: Καλός καιρός αύριο με 35 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
4: Turn it up, y'all, let's go.
5: Hi, this is Sam Smith.
6: This is your girl, Lady Gaga.
7: Lady Gaga.
8: Hello, Greece.
9: This is Dua Lipa.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: It's your boy, David Guetta.
12: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
13: Και πάλι εδώ στο στούντιο του 95,2 Athens DJ θα συνεχίσουμε για άλλη μια ώρα να ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 5ης 10 Σεπτεμβρίου, είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και έρχονται για τη συνέχεια Eminem και Rihanna, Taina και Marshmello, ο Bruno Mars, Cat's Eye. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Hugel και Altra Nate, Moving to the Sun.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

Λωρίν και Τατού στο 95,2 Athens DJ. Για προσέξτε λίγο. Ο 95,2 με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream, τη νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, σας καλούν στο Smart Park το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 12 με 3 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Εκεί θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία και μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Smart Park. Και αυτός είναι ο Ed Sheeran, Shape of You.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Τραυματισμοί.
3: Γάμος, ναι.
2: Νοσοκομεία.
3: Ναι.
2: Παρ' εγώ, αν πάτε σε κανένα νοσοκομείο, μην βγάλετε καμιά μπρίζα να φορτώσει το κινητό σας, κάποιος θα πεθάνει τριγύρω. Προσέχετε.
4: Ένα. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Στην ενέργεια Ιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: 95,2 Athens DJ.
15: Ο DJ Das Five. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
16: 95,2 πολύ μπροστά.

Hugel και Jamaican στον 95,2 Athens DJ. Μεσημέρι 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο έρχεται ο Κώστας Βινάκος να περάσετε όμορφα απόψε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2. Αυτή είναι η Λόλα Γιάν και το Messi.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύντατη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: 95,2.

0: παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φίλο και φτερό κάνουν οι αρχές τις άδειες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένας στους δύο Έλληνες συνεχίζει να εργάζεται και μετά τη σύνταξη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Βουλιάζει η αμερικανική οικονομία. 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο χρειάζονται πλέον μόνο για τους τόκους των δανείων. Η Αθήνα υποδέχεται μια μεγάλη κυρία, την Αμάλ Κλούνεϊ. Η Βρετανίδα δικηγόρος επισκέπτεται τη χώρα μας για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θέλησης στη UNESCO. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Ηλιοφάνεια αύριο με 35 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
8: Athens DJ.

0: Sexy Love, Michel Deleuze. Με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 6 έχω για εσάς μόνο επιτυχίες. Θα ακούσουμε Madonna με Justin, Sliman, Topic, David Guetta, Maneskin. Τώρα έρχεται η Ζέινα με το Ζαν Αντώ.
1: Zena, and you're listening to my single

0: Weather Impossible στο 92,2 Athens DJ. Πλέον στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App στο ίντερνετ. Το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G ή Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτήν τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Hey, it's David Guetta.
2: Yes!
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: breakfast.
1: Ο Μιχάλης είναι ρε παιδιά. Ο Μιχάλης δεν βάλετε πόδι ρε. Είστε μούδις, ο Σαουσόπουλο.
2: Ναι καλέ, αυτός είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο IDEF. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
17: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
20: Μόνο DJ.
21: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
22: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
23: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
24: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
25: Μόνο DJ.
26: Μόνο DJ.
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: and the Prick Prayer in Sea στο 92,2 Athens DJ. Αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε πολύ καλά ότι δύο πράγματα έχουν μεγάλη σημασία. Το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που όλα τα παιδιά θα λατρέψουν χωρίς γκρίνιες, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα τα ξετρελάνει. Νέα απίθανα mini burgers για τους μικρούς μας φίλους, mini kids burgers με μπιφτέκι και φυσικά chicken burgers με αγαπημένες κοτομπουκές. Όλα σε αφράτα, μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέσα και λαχταριστές πατάτες. Σούπερ προσφορά, 3 mini kids chicken burgers με πατάτες και η θεϊκή γλυκιά πίτσα, sweet pizza, crunch, μερέντα, όρεο strawberry, όλα αυτά μόνο με 13,90. Μπαίνετε στο pizzafan.gr, παραγγέλνετε και το πάρτι ξεκινά. Έφτασε η ώρα και για το διαγωνισμό μας από την Pizza Fan, μέσα από το Viber μου στέλνετε μήνυμα στο 69 31 952. 952 γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή.
1: 95,2

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: J-Lo. Για το σάρνο, εμάς να. It's a new day.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, πώς λέγονται οι διακόπτες που συνεργάζονται για να ανάψουν ή να κλείσουν το φως σε ένα δωμάτιο? Αλέ ρετούρ, αλέ παρτίρ, αλέ ρελέ.
2: Αλέρελε.
1: Όχι, αλέρετουρ.
3: Ήταν λίγο δύσκολο και εγώ αλέρελε.
1: Έλα, μωρέ.
4: Έλα,
1: δεν πειράζει. Νίκο, πώς λέμε όταν ένα γυναικείο σόρχο είναι διαφανές, πώς το λέμε?
5: Έχω κολλήσει.
1: Δεν πας στο ντουλάπι της γυναίκας σου να δεις?
5: Τι να σου πω, κόλλησα.
3: Έχεις κόλληση.
1: Σιθρού.
3: Εύκολο, ρε παιδιά.
1: Το γυναίκιο. Αν το ανδρικό εσόρχο είναι διαφανές, ξέρεις τι είναι? Σιθρή. Έλα τώρα.
3: Ωραία εκπομπή, μπράβο!
1: Κέρδισε η Ματίνα 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
3: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Ο DJ, τα σπάει.
12: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχία.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλώς σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Απάτη μαμούθ κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Εμπλέκονται 46 άτομα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Νέα άνοδος του πληθωρισμού τον Αύγουστο. Σκαρφάλωσε στο 3,8%. Ενίκια, καύσιμα, ξενοδοχεία και τρόφιμα οι πρωταθλητές των αυξήσεων. Εφιαλτικά σενάρια για τις φετινές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Προβλέπεται ακριβότερο κατά 70% σε σχέση με πέρυσι. Αποκαλύψεις από τη Σάντρα Μπούλοκ. Η Σταρ μίλησε για τον αγώνα της ενάντια στο χρόνιο στρες που της προκάλεσε ισχυρή τριχόπτωση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με έως 35 βαθμούς αύριο Παρασκευή.

Στην δεύτερη μας ώρα και σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει την παρέα σας μέχρι τις 6. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλους μας με τον κόσμο και μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Έρχονται επιτυχίες Ellie Goulding, Taylor Swift, Calvin Harris, Ava Max. Ξεκίνημα με Gordo.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Bruno Mars, Die With A Smile στο 95,2 Athens DJ, που με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream, την νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, σας καλούν στο Smart Park το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Σε αυτή την ενέργεια θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μια ξεχωριστή επαιδιακή εμπειρία, θα μάθετε την ιστορία της και θα εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις, ενώ μέσα από ένα interactive digital game θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Όλα αυτά το Σαββατοκύριακο στο Smart Park.
1: 95,2 Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Breakfast FM.
1: Τι κάνει, Μιχάλη, καλημέρα.
2: Το σου έρχεται μήνυμα από την τράπεζα ότι θα αλλάξει το λογαριασμό σου. Μην μπει μέσα και το κάνει αυτό.
1: Όχι.
2: Ή έρχονται, σου χτυπάει τηλέφωνο και λέει από Ινδία. Ποιο είπε, έχει κανένα ενιδό φίλο,
1: όχι.
2: Μην απαντήσει.
3: Όχι.
2: Γίνονται πολλά. Εμένα από χθε με πήρε ένα τηλέφωνο. Μου ζήτησε ρεπό για αύριο, του το έδωσα. Τι να του πω, ότι πήρε λάθος αριθμό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μερκαδόρος και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
12: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
11: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Drive,

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Skrillex, Faithless, New Religion στο 95,2 Athens DJ. Τώρα η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Μένεις εδώ, έξι ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13. We're going up,
1: up, up. Turn it up. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εκεί τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
3: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
3: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
2: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
16: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
18: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: επιτυχίες.
1: So
0: 95,2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
3: Makes me feel like Dracula.
0: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
0: Για την Αθήνα.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλώς σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος των σχολικών για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού και στα 150 ευρώ για τους μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προέδρου του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι θα φορούν προσεχώς όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία. Ηλικιωμένος 119 ετών στην Κώστα Ρίκα διεκδικεί τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στον κόσμο. Έχει αποκτήσει 8 παιδιά, 23 εγγόνια, 25 δισέγγωνα και μια τρισέγγωνα. Δίνουν και παίρνουν οι φήμες για την εξαφάνιση της Lady Gaga από τη Showbiz. Ακούγεται πως η Star βρίσκεται στο μήνα του μέλητος, έχοντας παντρευτεί κρυφά τον αρβωνιαστικό της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: Έθριος με έως 35 βαθμούς αύριο Παρασκευή. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
8: This is Sam Smith.
9: This is your girl, Lady Gaga.
10: Lady Gaga.
11: Hello, Greece.
12: This is Dua Lipa.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: It's your boy, David Guetta.
15: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
16: Κάθε απόγευμα, 6 με 8, Top 13. Με τον Τόλι Βαρνά, στον 95,2 Athens DJ.
17: Okay.
18: Λοιπόν, όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, τόσο πολύ δεν μας χαλάει πλέον ότι είναι πάρα πολύ καλοκαίρι. Θα το ζήσουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό. Το βλέπω εγώ, έρχεται. Καλό απόγευμα σε όλους. Υπομονή, Πέμπτη είναι σήμερα, προπαρασκευή δηλαδή, πρακτικά. Πολύ αυξημένη κίνηση από ό,τι βλέπω από Κηφισιά μέχρι Χαμηλά στο Κηφισό αυτή την ώρα. Και το κομμάτι της Αττικής Οδού από το Δαχτυλίδι μέχρι τη Μεταμόρφωση, τον Κόμβο εκεί, που γίνονται και έργα άλλωστε. Δεν ξέρω τι κάνουν ακριβώς. Μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό, θα δούμε. Θα δείξει. Ακόμα είναι νωρίς. Η Κηφισίας γίνεται χαμός αυτή την ώρα. Πάντως η Μεσογείων, κέντρο Αθήνας, ψυχραιμία, υπομονή. Τα καλύτερα βρε σας έχω και Ντάτι και Tate McRae και η Mel Angel και Dua Lipa και νούμερο 1 χτες.

Μιτσίκο, Jason Derulo. Να το ξανακάνουμε αυτό, ακόμα και σήμερα, γιατί όχι. Ό,τι θέλετε, ψηφίστε. Μην με ακούτε εμένα τι λέω. Από εσάς εξαρτάται. Τέλος πάντων, ψηφίζετε στο Viber με ένα εντελώς δωρεάν μήνυμα. Το δικό σας αγαπημένο τραγούδι, αυτό δηλαδή που ξυπνήσατε το πρωί και σας έχει καρφωθεί έτσι στον εγκέφαλο και δεν μπορείτε να το ξεχάσετε, το τραγουδάτε συνέχεια. Αυτό θέλω να το μάθω. Μου το στέλνετε τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Έρχεται καινούργια λίστα με top 13 ακριβώς στις 7. Σήμερα βλέπω συνεφίλη γενέθλια έχουμε και πάλι. Ryan Phillippe, ψιλοεξαφανισμένος τελευταία. Κλείνει τα 51 πάντως. Και Colin Firth.

0: Αττική, Όμνια, Άρια, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Αν το χάσατε τον Αύγουστο που είπαμε, δηλαδή εδώ που τα λέμε, μάλλον το χάσατε. Γιατί εντάξει, πριν ένα μήνα τώρα, και κατά τις 10 Αυγούστου που έγινε αυτό, ποιος να σας το πει καταρχήν, εσείς δεν το διαβάσατε, παραλίες, όλα τα σχετικά. Anyway, ξαφνικά η Tate McRae ανακοίνωσε ότι χώρισε με τον πρωταθλητή χόκεϊ Jack Hughes, που τα είχαν για σχεδόν ένα χρόνο. Βέβαια, ο Jack δεν το πολύ έκρυβε ότι τελευταία έβγαινε με άλλες. Οι φήμες λένε ότι η Tate ήταν αυτή που έριξε πρώτη το χ, αλλά εντάξει, επίσημα δεν μάθαμε, απλά χώρισαν. Η Tate πάντως ετοιμάζει το δικό της brand ρούχων έτσι κι αλλιώς, ενώ ήδη εδώ και λίγες μέρες πρωταγωνιστεί και στη νέα καμπάνια των Calvin Klein Jeans, και δεν φαίνεται γενικά να πολύ στεναχωριέται για το χωρισμό.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Bunny 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα για σας. Από τη Ζαρτό, βέβαια. Αποκλειστικά διαθέσιμα είναι σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών και φυσικά εδώ στην εκπομπή. Γιατί για τη Ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση. Είναι ο νόμος Ζαρτό. 24ωρη ενυδατική κρέμα με πολυβιταμίνες, γνωστή και ως Ντουσέρ. Η Ζαρτό Moisturizing Cream θα γίνει δική σας σε συνδυασμό με την αντιλιακή προστασία SPF 50+, με 5 φίλτρα προστασίας. Όλα τα έχει αυτά. Είναι ολοκληρωμένη ασπίδα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία. Για να κερδίσετε αυτά και τα δύο δώρα, αυτό το πακέτο βασικά από αγαπημένες κρέμες προσώπου Ζαρτό, έχω ερώτηση με 3 πιθανές απαντήσεις. Σήμερα το θέμα μας είναι η διατροφή. Και τι διατροφή,
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

0: DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 19 Σεπτεμβρίου έρχεται στην πόλη μας. Περιμένουμε πώς και πώς. Ρίζας Fest, τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο Ρίζας Fest με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ, έχει δικό της booth, διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, παγωμένη μπύρα φυσικά Αλφα εκεί. Να αποχαιρετήσουμε μαζί το καλοκαίρι με μουσική, χορό, διαγωνισμό για να κερδίσει το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο. Όποιος θέλει να πάει δωρεάν μπαίνει στο Facebook της Μπύρας Αλφα, δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση, έχει διπλές προσκλήσεις.
1: 95,2 Athens DJ.

0: πει χρονοδιακόπτη στο air condition και έσκασα. Σταμάτησε. Και σηκώθηκε. Λέω, τι θα κάνω. Λέω, θα κατέβω στο ψυγείο να πάρω ένα μικρό πυραυλάκι. Παγωτάκι.
1: Α, μάλιστα.
0: Εδώ υπάρχει πρόβλημα γενικά. Θα ήθελα να το πω με τα ψυγεία. Ανοίγει το ψυγείο, τυφλώνει το φω. Γιατί άμα νιστάζει κτλ. Αλλά στην κατάψυξη υπάρχει σκοτάδι. Βάλτε κανένα φωτάκι στην κατάψυξη.
2: Οπωσδήποτε.
0: Πήρα παιδιά αυτό που νόμιζα και επί μισή ώρα έγλυφα μπούτι από κοτόπουλο.
2: Μισή ώρα κι εσύ. Δεν το κατάλαβες.
0: Κάποιος πίναγε. Εγώ ήθελα να παγώ το και μετά λέω φακ τι είναι αυτό. Μπουτάκι από κοτόπουλο.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα Interactive Digital Game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
5: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις.
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι.
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες η μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
15: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
16: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
17: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
16: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
18: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
16: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
18: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: 95,2
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
3: για την Αθήνα.

0: For me. Μέσα στη γλύκα αυτό το βόζι, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Φοβερό δώρο σήμερα. Ένα πακέτο από αγαπημένες κρέμες προσώπου Ζαρτό για την τέλεια περιποίηση. Λοιπόν, για να τις κερδίσετε, η ερώτηση είναι σχετική με τη διατροφή. Ας πούμε λοιπόν τώρα ότι σας έπιασαν οι ενοχές για τις κρεπάλες που κάναμε στις διακοπές. Γέλιο κοινού τώρα, αν είχαμε κοινό στο στούντιο. Anyway, προσπαθείτε, λέμε τώρα, να κάνετε κράτη έτσι στις θερμίδες. Μπροστά αυτή τη στιγμή έχετε τρία πιάτα, τρεις μερίδες. Ποια από τις τρεις μερίδες φαγητό διαλέγετε αν θέλετε λιγότερες θερμίδες, έτσι να το προσέξετε λίγο το πράγμα? Α, μία μερίδα μουσακά. Β, μερίδα γεμιστά ορφανά. Ή Γ, μερίδα παστίτσιο. Ποια από τα τρία διαλέγετε αν θέλετε λιγότερες θερμίδες? Μουσακά, γεμιστά, ορφανά ή παστίτσιο? Αν ξέρετε, αν το υπολογίσατε σωστά, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και τρώμε όλοι μαζί. 69-31-952-952. Θέλετε λιγότερες θερμίδες? Γιατί κάνουμε διατροφή, υποτίθεται. Α, διαλέγουμε μουσακά. Β, διαλέγουμε γεμιστά, ορφανά. Ή Γ, διαλέγουμε παστίτσιο.
1: 95,2 Μόνο επιτυχίες.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: TikTok και είσαι από τα παλιά. Σταυρούλα, καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Σταυρούλα μου?
1: Καλό απόγευμα, δόξα τω Θεώ, καλά. Εσύ πώς είσαι?
0: Εγώ μια χαρά, κλασικά εδώ με την εκπομπή. Ξαναγυρίσαμε. Τι να κάνουμε, καλύτερα ήμουν πριν από 15 μέρες, αλλά τώρα καλύτερα.
1: Πέρσι, όμορφα, αυτό έχει σημασία.
0: Καταπληκτικά, εσύ?
1: Και εγώ, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Γέμισαν οι μπαταρίες.
0: Σε ακούω, γεμάτη ενέργεια, πανέτοιμη. Να αντιμετωπίσεις την επόμενη περίοδο που οι επόμενες διακοπές, ξέρεις πότε είναι τώρα, Χριστούγεννα.
1: Κοντά είναι.
0: Δεν στρίβουνε στη γωνία. Κατεβάζουμε όπου να είναι και τη Μαρέα Εκάρη από την κατάψυξη, έτσι ξέρεις.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι.
0: Σταυρούλα μου, μια και μιλάμε για φαγητά και καταψύξεις και όλα τα σχετικά, τρεις μερίδες. Έχουμε μια μερίδα μουσακά, μια μερίδα γεμιστά ορφανά και μια μερίδα παστίτσιο. Αν θέλουμε λιγότερες θερμίδες, λέω αν, τι κάνουμε?
1: Τρώμε τα γεμιστά, τα ορφανά και κάνουμε και το σταυρό μας. Αυτό.
0: Ναι. Βέβαια, είναι χαζή ερώτηση. Εγώ θα τσάκιζα και τα τρία, αλλά δεν βαριέσαι. Τα γεμιστά θα τα είχα για τα λατρεία.
1: Ιδίω τον μουσακά,
0: Ναι. 580 θερμίδες ο μουσακάς. 600 το παστίτσιο, 350 τα ορφανά, τα γεμιστά. Πώς φαίνεται?
1: Αδικία μου φαίνεται.
0: Έτσι, πρόχειρα το υπολογίζω, 1500 επί 2, 3000 θερμίδες αν είχαμε αυτά τα πιάτα, γιατί θα ξαναγεμίζαμε.
1: Σίγουρα.
0: Έχεις κερδίσει, Σταυρούλα μου, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ, πολλά φιλιά. Γεια.
2: Μόνο επιτυχίες. 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, αν ξυρίσετε την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6.90. Whisky Duars μόνο 16.85. Και Gin Bombay μόνο 21.10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούργιο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
12: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτρελινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
13: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: Jason Derulo.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Dolly Varna στον 95,2 Athens DJ.
4: Okay.
5: Cinema Night απόψε και εννοείται θα δούμε Σάντρα Μπούλοκ, Νικόλ Κίτμαν στα μαγικά φίλτρα 2 που είδατε κάποιοι έτσι πάρα πολύ τυχεροί ήδη σε πρώτη προβολή. Ξεκινάει να προβάλλεται από σήμερα και για εμάς που είμαστε λιγότερο τυχεροί και έχουμε εκπομπή εκείνη την ώρα. Καλό απόγευμα σε όσους βλέπω να είστε τώρα στο αυτοκίνητο, όπως είναι η Ευαγγελία, Ξένια, Εύη, Δημήτρης, Σταύρος, Ντίνα και Μόνικα. Καλησπέρα στα παιδιά που δουλεύουν, όπως είναι ο Πάνος, η Νικολέτα, η Ραφαέλα, τη Φωτεινή, την Αντωνία, τη Φέιμ. Χαμούλης γενικά βλέπω στο Viber. Να στείλω μια μεγάλη καρδούλα σε όλους, σε όλες που ψηφίζετε. Συνεχίστε να ψηφίζετε στο Viber. Αύριο είναι Παρασκευή και αύριο θέλουμε να έχουμε το πιο δυνατό top 13, αν είναι δυνατόν, για όλη την εβδομάδα. 69-31-952-952. Ψηφίστε εκεί το δικό σας αγαπημένο για το επόμενο Top 13 Ordinary ξεκίνημα σήμερα στο...
6: Νούμερο 13.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: Σακύρα σήμερα στο νούμερο 11, εδώ στο top 13. 12 συναυλίες ετοιμάζει η Σακύρα να δώσει στη Μαδρίτη. Είναι απάντηση μάλλον στο Harry Styles που έκανε το ίδιο πριν από λίγο καιρό στο Λονδίνο. Είναι λοιπόν στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της, 4 weekend συνολικά, σε ένα χώρο που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για εκείνη και μόνο για εκείνη. Σκοπεύει, λέει, να το κάνει έτσι σαν κάτι Latin Festival στυλ. Θα έχει και μουσική εννοείται, θα έχει πολιτιστικά events, φαγητό από τη Λατινική Αμερική, αλλά και πάρα πολλούς guests και φίλους της. Ανάμεσά της θα είναι και ο Μαλούμα, με τον οποίο άλλωστε κυκλοφορούν νέο τραγούδι την επόμενη εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

0: με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ. Νούμερο 9.
1: It's David Guetta.
2: Yes!
0: DJ, upside down. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: ολοκληρώθηκε και επίσημα πλέον η μεγάλη επανασύνδεση των Maneskin, τουλάχιστον για μία εμφάνιση live που θα κάνουν στο επόμενο φεστιβάλ San Remo, από που άλλωστε και ξεκίνησαν. Κάτι που σημαίνει πως διαψεύδονται και αυτές οι φήμες που γενικά είχαν κυκλοφορήσει ότι είναι πλακωμένοι με τον Νταμιάνο όλοι οι υπόλοιποι. Θα πάνε και στο γάμο του παρεμπιπτόντως. Υπάρχει απόλυτη μυστικότητα για το ποιο από τα επόμενα weekend θα γίνει ο γάμος. Στην Τοσκάνη φυσικά θα γίνει. Dove Cameron πάντως είναι ήδη στην Ιταλία. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα έκανε βόλτες μαζί με τον Νταμιάνο στο Μιλάνο. Υποψιάζομαι έκανε και ραντεβού με οίκο μόδας για τον ηθικό. Γιατί εντάξει, να παντρεύεσαι στην Ιταλία, να είσαι στο Μιλάνο, ποιος θα σου ράψει τον ηθικό.
1: Νούμερο 7.

0: Okay. Τι κάνατε λοιπόν σήμερα από το νούμερο 13? Alex Warren Ordinary, Teddy Swims, Mr. Know It All στο 12, 11, Die Die, Shakira. Topic Peggy G, Sorry Papi στο 10, εδώ στο Top 13, νούμερο 9, Upside Down, David Guetta, Damiano David Next Summer στο 8, Παπαούτε, Mickey Smith στο 7 και Κατσάι, Hands Up Gabriella στο νούμερο 6 λίγο πριν. Throwback Thursday, κάθε Πέμπτη έχουμε ένα Throwback Thursday. Πάμε πίσω στο χρόνο. Σας πάω πολύ πίσω στο χρόνο σήμερα, στο 2002 συγκεκριμένα. Είναι η χρονιά που το ευρώ γίνεται επίσημο νόμισμα σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα μας. Εκείνη τη χρονιά Ben Affleck ανακηρύσσεται από το περιοδικό People ως ο πιο sexy άνδρας του πλανήτη, ενώ ετοιμάζεται να παντρευτεί τη Jennifer Lopez. Πολύ καλά θα πάει αυτό. Ο Justin Timberlake το 2002 χωρίζει από την Britney Spears, ενώ το viral παιχνίδι εκείνη τη χρονιά είναι η Barbie Rapunzel. 2002, ίσως η πιο πετυχημένη χρονιά και για τον Eminem. Νούμερο 1 άλμπουμ σε πωλήσεις, 8 Mile, αυτοβιογραφική ταινία, τα Spike ταινία. Νούμερο 1 σας σήμερα στην Ευρώπη, Without Me.
1: 95,2 Athens DJ Throwback.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
8: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
7: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13. Athens DJ. Νούμερο 5.

0: Benson Boone, πολύ ψηλά σήμερα. Όλα αυτά τα όμορφα πράγματα στο νούμερο 4. Το ψηφίσατε Back to School Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 8 το βράδυ. Αυτή την Κυριακή δηλαδή, που μας έρχεται, έχουμε αυτό το Back to School Party. Άρσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Για να βρεθείτε εκεί, με live εμφάνιση από Good Job Nikki, στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, με ένα δυνατό DJ set. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη πάντα του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
1: Νούμερο 3.

0: παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι μου κάνεις?
2: 95,2 άθες DJ, ο Μιχαλής Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, δύναμο?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι δίσκοι, βρε.
2: 95,2 άθες DJ, ο Μιχαλής Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Αγαπώ πολύ.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
6: την κουαλίτα.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρος και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
14: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
19: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
20: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
23: Athens DJ.
22: Νούμερο 2.

είπαμε, προ-Παρασκευή είναι. Σήμερα Πέμπτη και ψηφίσατε από το νούμερο 5. I Just Might, Bruno Mars. Dance and Boom, Beautiful Things στο 4. 3 είναι Καλιέντε και βέβαια Άγγι Μεντιούζα, Μελωδία στο νούμερο 2. Η Ηλιάνα μας είναι εδώ, γεμάτη όρεξη, να παίξει τα δικά σας τραγούδια. Όπως πάντα, Viber on the go μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να σας αφήσω με το σημερινό νούμερο 1.

0: Βράδυ 5ης 10 Σεπτεμβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ. Λίγη κίνηση έχει ακόμα στους δρόμους. Είναι αλήθεια, η Εθνική Οδός στο ύψος της Αχαρνών, γιατί έχουν γίνει δύο ατυχήματα. Εύχομαι όλοι να είναι καλά. Ανά διαστήματα θα βρείτε κίνηση και στην Κηφισίας, στη Βασιλής της Σοφίας και στην Μεσογείο. Τίποτα πάρα πολύ έντονο όμως. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the Go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Βάζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952.
1: Γεια σου αγαπημένη Ιλιάνα, θέλω να ακούσω το Let Me Be, έχω κολλήσει.

0: Come on baby, turn the lights off. Δεν χρειάζεται κιόλας, έχει σκοτεινιάσει. Τόσο νωρίς, είναι απίστευτο και είναι μόνο 10 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Ηλιάνα, είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς, αύριο αρχίζουν τα σχολεία. Εντάξει, έναν αγιασμό έχει. Δεν θα πονέσει πολύ.
1: Καλησπέρα Ηλιανάκη μου, ξεκινάνε τα σχολεία αύριο και πιστεύω ότι είναι τέλειο να ακούσουμε το Bad Times τέρμα και να το χορέψουμε και να το τραγουδήσουμε.
2: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Νικόλας.
3: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαι ο Τζανέτ.
1: Σ' αγαπάμε πολύ.
0: Καλέ κι εγώ, καλή αρχή σε όλους. Ενσυναίσθηση παρακαλώ για τα μικρά παιδιά που περνάνε δύσκολα και τα πιο μεγάλα παιδιά και τα ακόμα πιο μεγάλα τους γονείς.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει.
3: Το λέω.
2: Για να το ξέρετε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Να αξίζει τη σφραγίδα καλοκαίρι 2026. I'm moving to the sun. Αγαπημένος Χιούγκελ εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πέμπτη σήμερα. Κοιτάμε και λίγο πίσω στο κοντινό παρελθόν. Μου ζητάτε τραγούδια τα οποία στην ουσία δεν έχουμε ξεχάσει ποτέ. Throwback Thursday. Στο Viber πηγαίνω. Στο 69-31-952-952. Ακούω τη φωνή σας.
1: Αγαπημένη μου Λιάννα, καλησπέρα. Είμαι η Λουκία. Και θα ήθελα να ακούσω φυσικά τον αγαπημένο μου The Weeknd. Αν μπορείς το Baptist in Fear ή το Open Hearts. Να θυμηθώ πάλι το άνοιγμα της συναυλίας που είχα πάει τον Ιούλιο στο Μιλάνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Υπέροχα και τα δύο. Πάμε στο ίσως πιο ραδιοφωνικό.

αυτό, don't give up because you're young. Εδώ στον 95,2 Athens DJ Michelle Deluz. Back to school, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άλσος Περιστερίου, στο σταθμό μετρό Ανθούπολη. Live, ο Good Job Nicky, στα DJ ο Μιχάλης Αουσόπουλος. Σε ένα δυνατό DJ set, φυσικά είσοδος ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Περιστερίου. Θα σας περιμένουμε όλους εκεί. Τώρα, στο Viber, η Τζένι μου λέει: γεια σου Ηλιανάκη, καλά που είπες για το throwback. Πέδρο λοιπόν, είχαμε καιρό να τα ακούσουμε αυτό.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Κύριε Χάρη, εσείς?
2: Ναι, ο ίδιος.
3: Τι κάνετε? Με ξέρετε, Γιώργο με λένε, είμαι ένας φίλος της αδερφής σας, της Χριστίνας. Όλα καλά?
2: Σας κατάλαβα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
2: Είναι κάτι λίγο.
3: Και εγώ προσπάθησα να σου
2: κάνω. Μιχάλη και Άγιος ο Θεός.
4: Κάμι δεν σε κατάλαβα.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα Interactive Digital Game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
7: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: 95,2 Athens DJ.

0: παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

και πρωτοφόρος Fire of Stellar, Black Lilies. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε όμως πίσω στο 2013, Throwback Thursday. Σήμερα τότε η Adele έκανε κάτι σημαντικό. Έφτιαξε ένα τραγούδι με ορχήστρα που αποτελούνταν από 77 μουσικούς. Το τραγούδι της ταινίας James Bond, ομότιτλο. Να πω ότι τα μόνα τραγούδια που είχαν ίδιο τίτλο με την ταινία ήταν αυτό και το Die Another Day της Madonna. Το τραγούδι Skyfall που θα ακούσουμε τώρα βραβεύτηκε ως καλύτερο original τραγούδι το 2013. Βραβείο

0: The First Time We Met. Καλά, τι ωραίο αυτό το πρώτο solo album του Νταμιάνο. Μου άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Τώρα, στις ανώτερες σχολές Α, προετοιμάζεσαι για το αύριο σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Επίλεξε το επάγγελμα που επιθυμείς να ακολουθήσεις ανάμεσα σε 13 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 90 ειδικότητες. Εχμής, ζήσε την πρωτοπορία της εκπαίδευσης με τεχνητή νοημοσύνη, απόκτησε εμπειρία δίπλα σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες της διεθνούς αγοράς. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τις ΣΑΕΚ Α. Μου ζητάτε και μου ξαναζητάτε Σακύρα, Throwback, Whenever, Wherever, για εσένα Ιωάννα.
1: Viber on the go.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Χρήστο, όταν κάτι ταιριάζει χρωματικά με κάτι άλλο, πώς λέγεται στα γαλλικά αυτό?
2: Στα γαλλικά.
1: Αχα.
2: Ταμάμ, ξέρω.
1: Ταμάμ είναι τουρκικά.
2: Στα γαλλικά δεν ξέρω.
1: Ασορτή. Γιάννη, ποια μέρη του σώματος αν τα κόψεις δεν θα πονέσεις? Κάντε να τον ρώταγα ένα τακούνι 15 πόντους πόσο ψηλό είναι.
3: Σωστά.
4: Τα μαλλιά.
1: Και άλλο ένα, δύο.
4: Τα νύχια.
1: Σωστό.
5: Παιδιά, στο τσάκ το πέτυχε ρε παιδιά.
1: Κέρδισε ο Γιάννης 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siyu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiyu.gr. Siyu. Ζούμε στο full.
6: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
15: Μόνο DJ.
16: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
17: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
18: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
19: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
20: Μόνο DJ.
21: Μόνο DJ.
19: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
22: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Cinderella.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Βράδυ 5ης 10 Σεπτεμβρίου εδώ στο 95,2 Athens DJ, Παρασκευή. Αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Η πιο ζεστή μέρα θα είναι το Σάββατο μέχρι και 37. Μετά ξεκινάει η πτώση από την Κυριακή, θα δροσίσει λίγο. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω στο 6931 952 952. Για άλλη μια νύχτα ακούω τη φωνή σας.
4: Καλησπέρα στην Ιλιάνα και σε όλη την παρέα, Πινελόπη. Θα ήθελα να ακούσω το Where is my husband. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
3: Ray.

0: Τι λέει? I'm feeling drunk and high. Δεν αισθάνομαι τίποτα από τα δύο, είναι αλήθεια. Throwback όμως με Coldplay και Beyoncé. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τι έχει γίνει τώρα? Και έχει γίνει βέβαια viral στα socials. Η Jennifer Lawrence αποφάσισε να ανοίξει Instagram. Ξέρετε το χιούμορ της Jennifer τώρα, είναι μοναδικό. Οπότε βγήκε και είπε, θα του δώσω μια ευκαιρία, ένα αρνητικό σχόλιο να κάνετε και θα το κλείσω. Okay, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγουδιά που ζητάτε στο Viber.
1: Γεια σας, είμαι η Κλεοπάτρα από τη Σαλαμίνα και θα ήθελα να ακούσω το Die Die της Σακύρας. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
0: Σακύρα και Μπέρνα Μπόι για εσένα.

0: I need is your love tonight. Εδώ στο 95,2 Athens DJ South βλέπουμε τις εμφανίσεις της Pamela Anderson στο φεστιβάλ της Βενετίας και βέβαια τα σχόλια συνεχίζονται για το ότι δεν φοράει make-up και πώς φαίνεται μεγαλύτερη από την ηλικία της και γιατί δεν φοράει και το ένα και το άλλο. Θα πω τη σκέψη μου. Κάθε γυναίκα μπορεί να κάνει αυτό ακριβώς που θέλει. Αν κάποια γυναίκα θέλει να επεμβαίνει στον εαυτό της με make-up, με κάποια πλαστική επέμβαση, με οποιοδήποτε τρόπο θέλει, κάνει πάρα πολύ καλά. Αν κάποια άλλη γυναίκα θέλει να ζει την ηλικία της και να είναι φυσική, και αυτό θέλει σε αυτή τη φάση η Πάμελα, είναι ok. Και τώρα να πηγαίνουν από κάτω και να τις λένε βάλε λίγο make-up γιατί θα φαίνεσαι πιο νέα, πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημο. Μου λέτε τη γνώμη σας στο Viber στο 69 31 952 952, ή απλά μου ζητάτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
1: Σπέρα DJ, θα ήθελα πολύ να ακούσω το Tit for Tat της Tate McRae. Ευχαριστώ.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: I've seen the devil dance on set.

The Weeknd, Madonna Popular, εδώ στο 95,2. Athens DJ. Έκανε σπαγκάτο μέσα στο αεροπλάνο. Η Nicole Scherzinger. Γιατί ήταν στο αεροπλάνο? Γιατί ταξίδευε στη Δανία. Η επιστροφή των Pussycat Dolls. Γι' αυτό μοιράστηκε διάφορες φωτογραφίες. Αλλά σε κάποιες κοιμάται. Σε μία έκανε σπαγκάτο. Εκεί πήγε το μάτι μας. Ήταν λογικό. Φαντάζομαι θα θέλετε να είστε σε αυτή την συναυλία, σε κάποια της Επανένωσης. Δεν είμαστε, οπότε πάμε να ακούσουμε Dancha, Throwback Thursday.

0: wish your girlfriend was wrong like me. Gotta get up, gotta get up. Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Έτσι, καλά.
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχαλή, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Soñar contigo, mi amor, τραγούδισε μαζί. Είναι καλέντε. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Στις ανώτερες σχολές Α, τώρα προετοιμάζεσαι για το αύριο, σήμερα. Η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας είναι εδώ για να σου προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο

και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. 5.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε περιμένουν να υπογράψεις το δικό σου συμβόλαιο με την αγορά εργασίας. Η πορεία προς την επιτυχία σου ξεκινάει από τη ΣΑΕ Κάλπα. Αχ, αυτός ο Σόμπρ. Πάρα πολύ νέος, πάρα πολύ ταλαντούχος σε όλα του. Τα κάνει όλα μόνος. Γράφει μουσική.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Athens DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
3: μέρα. Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling. Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
5: DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: This is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Μπράβο, 10 Σεπτεμβρίου, τόσο γρήγορα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Για τους καινούριους, να πούμε τι κάνουμε εδώ. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber. Στο 69-31-952-952. Το τραγούδι που σας έχει κολλήσει στο μυαλό και θέλετε να το ξανακούσετε. Άλλη μια φορά, κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
5: Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρύσα και η Ιλιάνα μου θα ήθελα να ακούσω το Λόκο Λόκο από Γκόρντο. Καλή ακρόαση σε όλους, φιλιά πολλά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Boy, you turn me, David Guetta κάνει τη σωστή κίνηση με αυτό το κομμάτι. Ήθελα να το ξανακούσω, ήθελα ένα remake. Να σας πω ότι με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream, την νούμερο 1 μάρκα περιποίησης επιδερμίδας στον κόσμο, σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιδέα Cream. Θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της. Ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park.
1: Είμαι η Ναυσικά και θα ήθελα να ακούσω το Calm Down με Σελένα Γκόμες εδώ με τη συνάδελφό μου.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει, καλημέρα.
2: FM. Υπάρχουν τρεις ηλικίες στη ζωή μας.
3: Ναι.
2: Τα νιάτα,
3: ναι.
2: Η μέση ηλικία,
3: ναι.
2: Και το μια χαρά φαίνεσαι.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο DJ τα σπάει.
7: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
8: 95,2 πολύ μπροστά.

0: sorry, I'm here for someone else. Ο Benson Boone εδώ στο 95,2 Athens DJ Ben στο edj.gr. Βλέπω ότι τελικά αναδείχθηκε σε τραγούδι του καλοκαιριού, αφού είναι αυτό με τα περισσότερα streams παγκοσμίως. Μιλάω για το Hate That I Made You Love Me για την Ariana Grande. Πρώτη θέση στο Global Chart για συνολικά 22 ημέρες. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στο καλοκαίρι, που μπορούμε να πούμε ότι τελείωσε. Καλό χειμώνα, δεν θα ακούσετε από εμάς. Ένα καλό φθινόπωρο, όμως σε λίγο θα αρχίσουμε να το λέμε.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Θέλουμε να παίξεις από Purple Disco το Substitution. Καλό βράδυ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας.
4: 500.
1: Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
6: Μόνο DJ.
7: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
8: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
9: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Βράδυ Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Παρασκευή αύριο, με άνοδο της θερμοκρασίας και ακόμα περισσότερο θα ανέβει το Σάββατο. Έχω να σας πω, αύριο όμως από 22 μέχρι και 34 από Δευτέρα. Περιμένουμε δροσιά. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει. Στο 69-31-952-952 ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το κόλλημά μου για αυτή την περίοδο που είναι το Μιτσίκο. Καλό βράδυ σε όλους. This is
1: Μιτσίκο. Μόνο επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Let Me, εάνετα το λες και αυτό το τραγούδι του καλοκαιριού, The Second Voice. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας από το καλοκαίρι που σιγά σιγά μπορούμε να πούμε ότι περνάει, ότι είναι στα τελευταία του, το τολμάω να το πω. Ποιο τραγούδι θα σας θυμίζει το καλοκαίρι του 2026, μπορείτε να μου το πείτε στο Viber, στο 69-31-9-52-9-52. Για άλλη μια νύχτα ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, θα ήθελα να αφιερώσω το Snap στο φίλο μου το Γιώργο.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις

0: Because you are young. Ναι, είσαι. Γιατί όχι. Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, καιρό έχουμε να τη δούμε σε κάτι, στη μικρή οθόνη. Θα τη δούμε στη σειρά Kill Jackie. Έχει κυκλοφορήσει ήδη το τρέιλερ και υποδίεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών. Πόσο όμορφη γυναίκα η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ, το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Επιστρέφει Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
1: Ηλιάνα μου, καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή και θα ήθελα να ακούσω τον Gone. Φιλάκια πολλά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Κάθε μέρα.

0: here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά?
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Μιλώντας για τις φωτογραφίες σου, ότι ξέρεις, έκανα
3: δίκιο.
2: Έβαλα μια φωτογραφία μου στο chat GPT χθες και ρώτησα να μου πει τη γνώμη του και μου λέει: φαίνεσαι ότι είσαι καλό παιδί.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Μα 2 ώρες θα παίζανε.
1: 2 ώρες θα παίζανε με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου έρθει στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54, είμαι ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: breakfast.
1: Μιχάλης είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Hey, Steve, get up.
6: Yes!
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσω καθένας.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

This is DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: έγινε Χρήστο, ξέρεις το τραγούδι?
1: Είναι αρχικά APT.
2: APT. Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
4: Oh yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι.
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Για την